0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Πέσε μου τη

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει. Όλε οι επιτυχίε όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

Από το μεσημέρι και μετά. Ασταμάτητη μουσική. 984.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Πέσε μου τι

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σε κατά λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν?
4: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
5: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
6: Delta Cteo Autovision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
7: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας, η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Autovision.
6: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Autovision.
7: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
6: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
8: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
9: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
10: Γιώργο, Γιώργο!
11: Γεια! Έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
10: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι οι γείτονες!
12: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
11: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
10: Για τέχνη τις μαζεύεις!
12: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος!
10: Άκου να σου πω! Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
12: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
13: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
14: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
15: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
14: Με επιστοποίησεις ISO και EKVIL.
15: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
14: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
15: Life Care, εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
16: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.
17: Αφού δεν καταλαβαίνεις
0: Πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Το πουλόβερι, τη ζακέτα. Ναι. Το τζάκετ, την καμπαρτίνα. Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
5: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
4: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
5: Φυσικά. Όλες τις επώνυμες εταιρείες.
4: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
5: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
4: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
5: Και στο lithi.gr.
6: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
7: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
6: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
7: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
8: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
9: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
10: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
9: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου ζήνωνα.
11: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
12: Dixant Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες, 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια, 1,98. Κρασί Μπουτάρι Κρητικός, λευκός ή ερυθρός, 750 ml, 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
11: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
13: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
14: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
15: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
14: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη, το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
16: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
17: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
16: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
17: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
18: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
15: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
14: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
15: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
14: Πολλά ή λίγα.
13: Δηλαδή.
14: Μπαξεβάνης.
15: Κάτι λίγα.
14: Μπαξεβάνης.
19: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο. Το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
20: Κάτι.
0: Καλή σχολική χρονιά σε όλους.
20: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό, η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
21: Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ.
22: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
23: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
24: Σοβαρές καταγγελίες για το σύστημα ελέγχου των αγροτικών ενισχύσεων διατυπώνει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημόσιων Υπαλλήλων Νίκος Κακαβάς με αφορμή την έκθεση της DG Agri. Προκαταρκτικός έλεγχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντοπίζει αναντιστοιχίες στα στοιχεία για τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία στην Ελλάδα. Σήμερα οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα καύσιμα και τις 14 Οκτωβρίου τα νέα μέτρα. 74.000 ευρώ για τη διαμόρφωση του κτηρίου Σκουλούδιος, δομής προσωρινής φιλοξενίας με υπογραφή Θάνου Πλεύρη, επιστολή των κατοίκων της περιοχής στους βουλευτές Ηρακλείου, τους οποίους καλούν να πάρουν δημόσια θέση. Οι γιατροί, νοσηλευτές και εργαζόμενοι εκπέμπουν σήμα κινδύνου για τη λειτουργία του νοσοκομείου Χανίων, περιγράφοντας σοβαρές ελλείψεις προσωπικού σε κρίσιμα τμήματα. Έντονη αντίδραση από το Σύλλογο Σεισμών Πληκτών Η Ελπίδα για τη δήλωση του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου ότι δεν έχει εικόνα για τους μαθητές που εξακολουθούν να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ στο Αρκαλοχώρι εδώ και 5 χρόνια. Για παράβαση καθήκοντος παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος και ακόμα 4 πρόσωπα αναφορικά με την υπόθεση της διαχείρισης του τόπου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Στην τελική ευθεία η απόφαση για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση Μαζονάκη στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης τις καταγγελίες που έχουν δημοσιοποιηθεί για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον πρόεδρο του Γιώργο Πατούλη προκειμένου να διερευνηθούν. Ολυμπιακός Πυρετινίκη με 93-91 απέναντι στην Ζαλγκύρης. Ο Άρης επικράτησε τη Λεμάν με 87-74.
23: 9.84. Ο καιρός.
24: Άστατος καιρός με αυξημένες νεφώσεις και βροχές, άνεμο στα 5 με 6 μποφόρ από βόρεια κατεύθυνση, θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου.
25: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
26: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
27: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.
28: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

ζεστή μας καλημέρα σας στέλνουμε από το στούντιο του Ράδιο 984, τόσο εγώ όσο και ο Νίκος Σφαγιανάκης που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Σε μια μέρα η οποία θα έχει αρκετή συννεφιά, θα έχει κατά τόπους και στην Κρήτη αρκετές βροχές και όχι μόνο, γιατί φαίνεται ότι το ίδιο σκηνικό θα παιχτεί τόσο στις Κυκλάδες όσο και στα ηπειρωτικά της χώρας, Αττική, Θεσσαλία και πηγαίνοντας προς τα πάνω. Με τον υδράργυρο για την Κρήτη μέχρι τους 25-26 βαθμούς Κελσίου και τον άνεμο από βόρεια διεύθυνση στα 5-6 μποφόρ, τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο κρητικό, παράλληλα με την ενδοχώρα του νησιού. Έτσι για να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένη, 18 έως 21 βαθμοί Κελσίου στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων. Όσο αναφέρεται στον μετεωρολογικό χάρτη η εφημερίδα Νέα Κρήτη, μπορείτε βέβαια να τον βρείτε και στο site neakriti.gr. 20 με 22 βαθμοί Κελσίου βόρεια του Ρεθύμνου, 20 με 22 βόρεια του Ηρακλείου, 20 με 23 ευρύτερη περιοχή Αγίου Νικολάου Κόλπος Μεραμβέλου, 21 με 23 για την σιτία τη Ζάκρο, κατεβαίνοντας προς τα κάτω, έτσι για να σας κάνω τον γύρο της Κρήτης πολύ πολύ σύντομα, 18 με 24 βαθμοί Κελσίου στα νότια του Λασιθίου, από το Μακρύ Γυαλό έως την Ιερά Πέτρα και ερχομένη προς το νότο του νόμου Ηρακλείου, 19 με 25 βαθμοί Κελσίου στα νότια Ηρακλείου Ρεθύμνου και 18 με 21 βαθμοί Κελσίου στα νότια των Χανίων. Βροχές φαίνεται κατά τόπους σήμερα να σημειώνονται σε όλο το νησί. Χρήσιμες πληροφορίες για τη δική μας την καθημερινότητα, όχι τίποτα άλλο, μια καθημερινότητα που για άλλους είναι εύκολη και για άλλους πραγματικά είναι αρκετά δύσκολη. 30 έχει ο μήνας, σήμερα γιορτάζει ο Στρατόνικος, ο Στράτος, ο Στρατής, ο Στρατονίκης και ο Στρατονίκιος, με βάση αυτά που αναφέρονται στο σημερινό εορτολόγιο, γιατί τιμάται η μνήμη του Αγίου Στρατονίκου του Μάρτυρος. Χρόνια πολλά να πείτε στους δικούς σας και εσείς αν γιορτάζετε, κεράστε και κανένα γλυκάκι να γλυκάνετε τους υπόλοιπους. Αν και βέβαια στο επίκεντρο της σημερινής ημέρας, της σημερινής ειδησιογραφίας, δεν είναι τίποτα άλλο παρά το πόσο θα ευεργετηθούμε όλοι εμείς από τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν από το κυβερνητικό επιτελείο. Καύσιμα στο επίκεντρο, οι επιδοτήσεις σε πετρέλαιο, κίνησης και αμόλυβδη. Τι αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα, είναι ας πούμε ένας από τους πολλούς βαρύγδοπους τίτλους που σήμερα κυκλοφορούν και παρουσιάζεται το θέμα αυτό. Η μέρα ανακοινώσεων, λένε οι σημερινοί, για τις τιμές των καυσίμων, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης. Εσείς κρατήστε τα νούμερα, γιατί τα νούμερα μας νοιάζουν και όχι οι βαρύγδουποι τίτλοι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη. Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης ανέρχεται συνολικά σε 15 λεπτά ανά λίτρο, με 10 λεπτά να προέρχονται από το κράτος και 5 λεπτά από τα διελιστήρια. Μεγάλη ευαισθητοποίηση. Η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης βρίσκεται αυτή τη στιγμή περίπου στα 2,22 ευρώ το λίτρο, έναντι περίπου 2,02-2,03 ευρώ πριν από ένα μήνα. Εφόσον εφαρμοστεί η επιδότηση 20 λεπτών ένα λίτρο, η μέση τιμή εκτιμάται ότι θα μπορούσε να διαμορφωθεί περίπου στα 2,17 ευρώ το λίτρο, με την προϋπόθεση ότι οι υπόλοιπες παράμετροι της αγοράς θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα. Για την αμόλυβδη, οι πληροφορίες κάνουν λόγο, οι πληροφορίες οι διαρροές, έτσι, για συνέχιση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο από διελιστήρια, όπως ίσχυε και το Σεπτέμβριο. Δεν μας το επιτρέπουνε. Λέμε βγήκαμε από τις εποπτείες και από τα μνημόνια, αλλά οι μνημονιακές υπογραφές ισχύουν και δεν μας το επιτρέπουνε, ισχυρίζονται εκείνοι που ξέρουν. Ή μπορούν να, όχι εκείνοι που ξέρουν, ισχυρίζονται εκείνοι που λένε και δύο κουβέντες παραπάνω, γιατί όλοι ξέρουν ότι με βάση τις υπογραφές μας δεν κάνουμε εμείς το κουμάντο, άλλοι το κάνουν. Αλλιώς και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλιώς τα πράγματα θα λεγόντουσαν. Όπως επίσης και για το ΦΠΑ στα τρόφιμα,
Πάντως όλα αυτά έχουν εκτοξεύσει στα ύψη τα πάντα όλα. Τι παρέμβαση να κάνεις όταν δεν μπορείς να ζήσεις, όταν πας και με μια απλή τσαντούλα βρίσκεσαι προεκπλήξεων μπροστά στο ταμείο του σούπερ μάρκετ. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Η πραγματικότητα της επιβίωσής μας απαιτεί γενναίες και συντονισμένες κινήσεις. Ανασφάλεια επικρατεί στην επιχειρηματικότητα, είπαν Παναγιώτης Γεωργιάδης και Μπάμπης Λεκάκης, σας υπενθυμίζω, Ίνκα Θεσσαλονίκης και ο Ευενή, εδώ στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, στο Ράδιο 984. Οι τιμές, όπως ακούσατε, είναι στα ύψη. Ειδικά οι τιμές στα νησιά, τόσο στις Κυκλάδες, τόσο στα Δωδεκάνησα, τόσο στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στην Κρήτη, όπως επίσης και στα Επτάνησα, βρίσκονται ταβάνι Θεός. Ταβάνι Θεός, κάθε φορά θα το λέμε και θα το θεωρούμε, αφού ξεφύγαμε από το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ για άλλη μια φορά. Έτσι λοιπόν τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για την μάχη αυτή της επιβίωσης. Για τον καθένα από εμάς πιεζόμαστε καθημερινά. Αυξήσεις πρώτων υλών και ενέργειες, φορολογία και λοιπές υποχρεώσεις μας κρατούν σε καθεστώς ανασφάλειας. Σας υπενθυμίζω, είπε ο Μπάμπης Λεκάκης. Μίλησε για την άρνηση της πολιτείας να υιοθετήσει τις προτάσεις τους. Άρνηση που ανακυκλώνει τα ευτράπελα της αγοράς, αφήνει χωρίς ταμιακά διαθέσιμα οικογενειακούς προϋπολογισμούς και ταμεία επιχειρήσεων στο μέσο κάθε μήνα. Παράλληλα εκτιμά ότι ο χειμώνας που έρχεται θα είναι ιδιαίτερα δύσκολος και πως η κυβέρνηση θα κληθεί να ανασχεδιάσει την πολιτική της για την επιβίωση του κόσμου. Ανασχεδιάζεται αυτή η πολιτική? Ναι, τα 10 με 15 λεπτά, η επιδότηση των 5 λεπτών από τα δηληστήρια και πάει λέγοντας, αυτά τα οποία σήμερα αναμένουμε ότι θα ανακοινωθούν. Και αν είναι έτσι, θα τρώμε και θα πίνουμε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Φαντάζομαι ότι θα κάνουν καμιά βόλτα μέχρι τα σούπερ μάρκετ και θα δούνε τι ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς μας κοστίζει αυτή η επίσκεψη στα σούπερ μάρκετ, που στο τέλος θα είναι επίσκεψη οφθαλμολούτρου. Είστε συντονισμένοι με το ράδιο 984. 2-81-0-398-181-182. Σας υπενθυμίζω πως είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας μας με την εκπομπή, με το σταθμό, για τις δικές σας τις επισημάνσεις, τις παρεμβάσεις, τα σχόλια. Εάν γραπτά θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, εμείς αυτό το θέλουμε. info@papakiradio984.gr και news@papakiradio984.gr, απλά για να μην παίζουμε

0: εξέλιξη βρίσκεται νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στο νότο του νομού Ηρακλείου από τις λιμενικές αρχές του Κόκκινου Πύργου. Σας βούτυξα λίγο στο site neakriti.gr. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, πρόκειται για 35 άτομα, εκ των οποίων 5 γυναίκες, με την άφηξή τους στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου, να αναμένεται περίπου στις 8 το πρωί. Οι λιμενικές αρχές βρίσκονται επιποδός για την ολοκλήρωση της επιχείρησης, ενώ μετά την άφηξη των μεταναστών στο λιμάνι θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης. Το νέο περιστατικό έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά τον εντοπισμό και τη διάσωση 30 μεταναστών στην περιοχή Τράχουλα κοντά στο Λέντα. Μεταξύ των 30 ατόμων βρίσκονται 4 γυναίκες, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν γύρω στα μεσάνυχτα στο λιμάνι προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. 30 και 35, 65 μετανάστες, πρώτη φουρνιά από νωρίς σήμερα το πρωί στα νότια παράλια του Ηρακλείου, με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ή από το Λιμενικό Σώμα. Επιστολή των κατοικών επίσης της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων της Ηρακλείου Μυρών προς τους βουλευτές Ηρακλείου έχει τίτλο «Ανοιχτή επιστολή προς τους βουλευτές Ηρακλείου, η ώρα της ευθύνης, πάρτε δημόσια θέση για τη δομή στους Αθανάτους, κύριοι βουλευτές Ηρακλείου, ήρθε η ώρα να μιλήσετε ανοιχτά». Αυτό το ζητούνε. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου επιμένουν στην πρόθεση της δημιουργίας δομής στις πρώην αποθήκες Κουλούδης στους Αθανάτους, παρά τις σοβαρές αντιρρήσεις και τα ζητήματα τα οποία έχουμε θέσει επανειλημμένα. Μάλιστα, υπογράφηκε και η εκταμείευση ενός ποσού κοντά στις 74.000 και κάτι, έτσι ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν οι εργασίες στις παλιές αποθήκες Σκουλούδη, παρά τις ελλείψεις ή όλα τα υπόλοιπα τα οποία μέχρι στιγμής έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Καλημερίζω ευθύς αμέσως την Κατερίνα Παντινάκη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και νομίζω ότι θα μας ενημερώσει για τα τεκτενόμενα. Κατερίνα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γέλα, καλημέρα και στους ακροατές. Αυτό που προέκυψε το Σαββατοκύριακο είχε ήδη προκύψει, δηλαδή πριν την παρουσία των κατοίκων της Ηρακλείου Μυρών στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας. Αυτό που λοιπόν που προέκυψε είναι μια υπογραφή από τον Υπουργό Μετανάστευσης, η οποία σηματοδοτεί την απρόσκοπτη συνέχιση του σχεδιασμού για το κτίριο Σκουλούδης στους Αθανάτους. Τη συνέχιση του σχεδιασμού, ενώ όσο τρέχει ο χρόνος για την αντιπρόταση που έχει αφήσει ως περιθώριο το Υπουργείο Μετανάστευσης ήδη από τις 8 Σεπτεμβρίου, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται στον ορίζοντα ότι υπάρχει όντως μια αντιπρόταση η οποία θα πληρεί τις προϋποθέσεις ή που τουλάχιστον θα μπορέσει να εξασφαλίσει τη συνένεση. Για τα της απόφασης, να σου πω ότι αφορά ένα ποσό 74.374,46 ευρώ για εργασίες διαμόρφωσης χώρων εγκατάστασης δομής προσωρινής φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών στο Ηράκλειο Κρήτης. Το ποσό αυτό το είχαμε ξανασυναντήσει στα τέλη Αυγούστου, στις 28 Αυγούστου, σε μια απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, ο οποίος είχε εγκρίνει το ποσό αυτό. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν είχαμε την ένταξη της σχετικής πράξης των εργασιών αυτών, δηλαδή στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, που ουσιαστικά είναι μια διαδικαστική πράξη για τη χρηματοδότηση των εργασιών. Μιλάμε για εργασίες οι οποίες εξελίσσονται στο κτίριο Σκουλούδη. Δεν κατονομάζεται στην απόφαση το κτίριο, αλλά είναι προφανής η ταύτιση, γιατί όπως είπαν και τη Δευτέρα στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής συνεχίζονται οι εργασίες. Ανέφεραν μάλιστα ότι έχουν μπει και τα κρεβάτια στο χώρο, εκφράζοντας την ανησυχία τους για το τι θα γίνει όταν αρχίσουν να μεταφέρονται και άνθρωποι. Στην απόφαση αυτή λοιπόν προβλέπεται μία σειρά εργασιών, οικοδομικών εργασιών, μικρής κλίμακας πάντως. Δεν θα έχουμε κάποιες εκτεταμένες εκβάθρων εργασίες, γιατί αυτό θα συνιστούσε και μια άλλη διαδικασία πολυοδομικού χαρακτήρα. Θα έπρεπε να εξασφαλιστούν άδειες και θα έπρεπε να γίνουν και τροποποιήσεις των αδειών. Αυτό λοιπόν που πολυοδομικά βλέπουμε είναι ότι γίνεται προσπάθεια να γίνουν κάποιες εσωτερικές παρεμβάσεις, προκειμένου να παραμείνουν, να διατηρηθούν οι υφιστάμενες άδειες. Είναι λοιπόν οικοδομικές εργασίες για να αποκατασταθούν κάποιες φθορές, κάποιες τζαμαρίες ξυλώνονται και αντικαθίστανται, κάποιες

0: πόρτες, παράθυρα, άλλα κουφώματα αντικαθίστανται. Γίνονται επίσης χωρίσματα με γύψοσανίδες. Θα γίνουν κάποιες εργασίες σιδηρουργικές για τα μεταλλικά στοιχεία του κτηρίου, ηλεκτρολογικές εργασίες, εγκαταστάσεις, υδραυλικά, δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης, όλα αυτά τέλος πάντων τα οποία κανείς γνωρίζει, είναι γνώριμες εργασίες για όποιον επιχειρεί να κάνει μία ανακαίνιση. Ουσιαστικά γι' αυτό μιλάμε προφανώς, για μία εσωτερική αναδιαμόρφωση, για ένα ρετουσάρισμα του χώρου, προκειμένου να μπορεί να υποδεχτεί ανθρώπους, μετανάστες που θα φιλοξενούνται προσωρινά, τουλάχιστον αυτό αναφέρεται και στο σχετικό έγγραφο, αναφέρεται ο προσωρινός χαρακτήρας της φιλοξενίας στον συγκεκριμένο χώρο, στη δομή. Και μάλιστα αυτή η πράξη έχει ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με αναδρομικό χαρακτήρα από τη 1 Σεπτέμβρη μέχρι 31 Δεκάτου. Αυτό δεν είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών, είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης, δηλαδή η χρηματοδότηση τρέχει αυτούς τους τρεις μήνες, από την αρχή του Σεπτέμβρη μέχρι τα τέλη του 2027. Και βέβαια προβλέπονται για κάποια επίσης διαδικαστικά και γραφειοκρατικά ζητούμενα ως προς τον ανάδοχο και τις υποχρεώσεις του. Βλέπουμε λοιπόν ότι προχωρούν, αν μη τι άλλο, οι εργασίες. Είχαμε και την έντονη αντίδραση τη Δευτέρα από τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι ζήτησαν μέσω της εκπροσώπου τους, της Συντονιστικής Επιτροπής της κυρίας Δερμισκιανάκη, να τοποθετηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, ενδεχομένως να επαναβεβαιώσει και την σύμπλευσή του με το αίτημα των κατοίκων να μην δρομολογηθεί η χωροθέτηση της δομής στο συγκεκριμένο σημείο. Αναδιατυπώθηκαν, επανήλθαν στο προσκήνιο όλες αυτές οι εκκρεμότητες που έχουν διαπιστωθεί από την πρώτη στιγμή και από την πολεοδομία Ηρακλείου, αλλά και από τον τεχνικό σύμβουλο, τον οποίο έχουν προσλάβει οι ίδιοι οι κάτοικοι. Και μένει να δούμε πώς θα διευθετηθούν αυτά τα εκκρεμή ζητήματα. Και βέβαια πότε όλα αυτά θα πάρουν και ένα χαρακτήρα επίσημο, ο οποίος επίσημος χαρακτήρας δεν μπορεί να έρθει με άλλο τρόπο παρά μόνο με ΦΕΧ και με επίσημη απόφαση που θα ορίζει την έναρξη λειτουργίας του χώρου. Αυτό προφανώς δεν θα γίνει άμεσα, δεν είναι σήμερα ή αύριο ο χρονικός ορίζοντας για τη λειτουργία της δομής, αλλά βλέπουμε ότι οι εργασίες προχωρούν και μάλιστα υπενθυμίζω ότι και ο Φάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης, είχε πει ότι συνεχίζονται οι εργασίες, φέρτε μου αντιπρόταση, αν όμως μου τη φέρετε όταν ήδη είναι προχωρημένες οι εργασίες, τότε δεν θα υπάρχει γυρισμός.
1: Μάλιστα. Υπήρξαν βέβαια κάποιες προτάσεις από τους ίδιους τους καθήκους. Έχουν κατατεθεί ή κατατέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή την ώρα οι κατοίκοι με την επιστολή τους. Μιλάω για τους Πέρα Γαλήνους στην έκταση. Και
0: για
1: με
0: τους
1: μία
0: Πέρα
1: έκταση...
0: Γαλήνους και πίσω από το αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν κάνει τίποτα πια να είναι μυστικό και όλα θα πρέπει να λέγονται. Τώρα από την άλλη υπάρχει και αυτή η ανοιχτή επιστολή προς τους βουλευτές του Ηρακλείου. Δεν ξέρω εάν ρητορικά τους θέτουν τα ερωτήματα. Κατά την ταπεινή μου την άποψη, ρητορικά είναι όλα αυτά τα ερωτήματα που θέτουν οι κάτοικοι προς τους βουλευτές, γιατί αν περιμένουν ότι θα πάρουν θέση και άποψη που θα μπορεί να βάλει τα δικά τους τα βιλαέτια και τα οφίτσια και τη δική τους τη δυναμική και την δική τους την κομματική τη γραμμή και ό,τι παίζεται γύρω από τις ψήφους, ότι κάποιος θα ταχτεί ανοιχτά υπέρ του ενός ή του άλλου, της μία ή της άλλης τοποθεσίας, νομίζω ότι μάλλον ρητορικά είναι τα ερωτήματα τα οποία θέτουν. Τα προβλήματα σας έχουν γίνει γνωστά, τα θέσαμε στο Υπουργείο, τα θέσαμε προσωπικά στη συνάντησή μας με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη, την Υφυπουργό κυρία Βολουδάκη, και παρόλα αυτά οι εργασίες του Σκουλούδη συνεχίζονται. Λένε οι κάτοικοι στην επιστολή τους αυτή προς τους βουλευτές, σας είναι γνωστή η αντίδραση της τοπικής κοινωνίας, χιλιάδες πολίτες έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους, 10.000 υπογραφές, έχουν τοποθετηθεί αρνητικά φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, επαγγελματικοί και τουριστικοί φορείς, ενώ υπάρχουν και ψηφίσματα από 12 τοπικές κοινότητες. Η διαδικασία συνεχίζεται. Απευθυνόμαστε τώρα σε εσάς. Εσείς δεν είστε απλοί κυβερνητικοί εκπρόσωποι, είστε βουλευτές που εκλέχθηκαν από τους πολίτες του Ηρακλείου. Οι πολίτες σας έδωσαν την ψήφο τους για να εκπροσωπείτε τα συμφέροντά τους, να υπερασπίζεστε τον τόπο και να απαιτείτε την τήρηση της νομιμότητας. Γι' αυτό σας θέτουμε ξεκάθαρο Ένα απλό και ξεκάθαρο ερώτημα. Συμφωνείτε με τη δημιουργία της δομής του αθανάτου στο κτίριο Σκουλούδη? Και δεύτερο, ακόμα πιο ουσιαστικό, είστε διατεθειμένοι να πάρετε δημόσια θέση υπέρ της τοπικής κοινωνίας και να ζητήσετε από την κυβέρνηση να επανεξετάσει τη συγκεκριμένη επιλογή? Νομίζω ότι, λάθος εκφράστηκα, εν τη ρήμη του λόγου, πιστεύω ότι αυτό το οποίο κάνουν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής είναι να θέτουν μόνο ρητορικά ερωτήματα εκτός από πολιτικές θέσεις, μη αληθείς δηλώσεις κλπ. Δεν φαντάζομαι ότι θα πάρουν κάτι άλλο ή θα εισπράξουν κάτι άλλο, όπως επίσης μπορεί να εισπράξουν και την μεγάλη εκείνη την απουσία τους από αυτό το ερωτηματολόγιο, ναι, και τη θέση τους αναφορικά με αυτό το θέμα.
0: Νομίζω, Αγγέλα, ότι εδώ γίνεται ένας διαχωρισμός. Δηλαδή, άλλη ανταπόκριση περιμένουν οι κάτοικοι της περιοχής από τους κυβερνητικούς βουλευτές και άλλοι περιμένουν από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης. Από όσο έχω παρακολουθήσει τις αντιδράσεις, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης έχουν τοποθετηθεί και μάλιστα αναδεικνύουν και το πρόβλημα όπως ξεκίνησε. Δηλαδή, το ότι το Υπουργείο εξ αρχής δεν έθεσε τους όρους και τα κριτήρια και πέφτηκε έτσι ένα κρυφτό πίσω από κλειστές πόρτες για μία τοποθεσία, μετά για μία άλλη, μετά για μία άλλη, σαν ένα κυνηγητό. Μετά από κάθε αντίδραση έφευγε το σημείο εστίασης και μεταφερόταν κάπου αλλού. Οι βουλευτές λοιπόν της αντιπολίτευσης έχω παρακολουθήσει ότι έχουν ταχθεί σε όλες τις περιπτώσεις κατά των σχεδιασμών, υιοθετώντας τα επιχειρήματα, τα βάσιμα επιχειρήματα που τίθενται κάθε περίπτωση. Όμως ζητούν εξ αρχής το Υπουργείο να βγει να κάνει αυτό που δεν έκανε από την πρώτη στιγμή. Να πει ότι θέλω ένα κτίριο το οποίο θα είναι τόσης έκτασης, θα έχει τέτοιο εμβαδό, θα έχει αυτή τη δυναμική, θα βρίσκεται σε τόση ακτίνα αποκατοικημένη, θα βρίσκεται σε τόση απόσταση από το λιμάνι. Είναι πράγματα τα οποία έχουν υποθεί προφορικά, όχι δημόσια, έχουν υποθεί μεταξύ του Υπουργείου και ενδεχομένως τοπικών φορέων και τα οποία διαραίουν. Μέχρι τώρα αυτό που δεν έγινε εξ αρχής και από ό,τι κατά γενική ομολογία θα έπρεπε να έχει γίνει, είναι να βγουν και να πούν εξ αρχής ποια είναι τα κριτήρια, όχι να τα λένε εκ των υστέρων, και αφού έχει μπει στο κάδρο το κτίριο των Μαλάδων, έχει βγει, έχει μπει το ΚΤΕΟ, έχει βγει, έχει μπει τώρα το κτίριο Σκουλούδη. Εξαιρώ από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης την περίπτωση του βουλευτή του ΚΚΕ, ο οποίος έχει μια δική του και το ΚΚΕ γενικά μια δική του και διαφορετική στάση, δεν τοποθετείται ούτε για θέμα κριτηρίων ούτε για θέμα περιοχών, ο κ. Συντηχάκης συγκεκριμένα, όπως έχουμε δει και την παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, τοποθετούνται κατά των κλειστών δομών φυλακών και αυτού του τρόπου διαχείρισης του μεταναστευτικού. Το ερώτημα είναι όμως πώς θα σταθούν οι κυβερνητικοί βουλευτές, οι οποίοι βρίσκονται στη μέση, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, αν θέλουμε να δούμε και τη δική τους πλευρά, θα είναι το πιο δύσκολο για εκείνους να τοποθετηθούν, δηλαδή να βγουν να πούν ναι ή όχι στους αθανάτους. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο, είναι μια πολύ δύσκολη απάντηση, ένα πολύ δύσκολο δίλημα αυτό που τίθεται.
1: Ναι, μισό λεπτό. Δεν υπάρχουν, Κατερίνα, ένα λεπτό. Εγώ θα έρθω να προσθέσω και κάτι άλλο, να σου ανοίξω μία παρένθεση. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Ας ανοίξω μία παρένθεση. Θα είναι όμως και οι ίδιοι άνθρωποι μέσα σε μία προεκλογική περίοδο, η οποία είναι παρατεταμένη και θα είναι πολύ πιο έντονη από την αρχή του 2026, που καλούνται να πάρουν θέση και θα πάνε να διεκδικήσουν ψήφους. Τότε τι θα πούνε οι κυβερνητικοί βουλευτές? Γιατί αν το κάνουν όπως το κάνανε στο Αρκαλοχώρι, με τον Υφυπουργό Παιδείας να λέει «εγώ δεν γνωρίζω ότι υπάρχουν παιδιά ακόμα 5 χρόνια μετά το σεισμό που κάνουν μάθημα μέσα σε οικίσκους, μέσα σε κοντέινερς», όταν οι ίδιοι λέγαν ή κάποιοι από αυτούς έλεγαν υποδειγματική η στάση της πολιτείας απέναντι στη διαχείριση της κρίσης στο Αρκαλοχώρι, νομίζω τότε ότι άντε τρέχα γύρευε.
0: Εντάξει, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι οι βουλευτές, οι κυβερνητικοί πρέπει να τοποθετηθούν και της αντιπολίτευσης εκ νέου προφανώς. Δηλαδή αυτή είναι μια ανοιχτή επιστολή που θα πρέπει να τύχει απαντήσεων. Σαφέστατα. Από όλους τους βουλευτές του νομού Ηρακλείου. Και μένει να δούμε πώς θα σταθούν όλοι οι βουλευτές αυτή τη φορά για τους αθανάτους. Έχουμε δει να τοποθετούνται, κάποιοι ξεκάθαρα, κάποιοι έτσι πιο διπλωματικά για τις προηγούμενες περιπτώσεις. Μένει να δούμε αν θα δώσουν το παρόν και αν θα σταθούν στο πλευρό των κατοίκων των αθανάτων, συγκεκριμένα και χωρίς περιστροφές.
1: Κατερίνα μου, θέλω να σε ευχαριστήσω. Καλή σου ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Θα τα ξαναπούμε. Ούτως ή άλλως, μέσα από την επιστολή του, σε κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής και σε κάποια σημεία είναι απόλυτα σαφής. Γιατί δεν σας ψηφίσαμε απλώς για να καταλαμβάνετε ένα έδρανο στη Βουλή και να ψηφίζετε κυβερνητικές αποφάσεις? Σας ψηφίσαμε για να εκπροσωπείτε εμάς, να ακούτε την κοινωνία, να ελέγχετε την κυβέρνηση, να παρεμβαίνετε όταν υπάρχουν σοβαρά ζητήματα νομιμότητας. Αναφέρετε και στους κυβερνητικούς και της αντιπολίτευσης, να υπερασπίζεστε τα συμφέροντα του τόπου σας, ακόμα και όταν αυτά απαιτεί να διαφωνήσετε με μια κυβερνητική επιλογή. Η βουλευτική ιδιότητα δεν είναι μόνο δικαίωμα, είναι ευθύνη, και σήμερα αυτή η ευθύνη, την ευθύνη καλείστε να την αναλάβετε δημόσια. Δεν σας ζητάμε να μας κάνετε τη χάρη, σας ζητάμε να κάνετε τη δουλειά για την οποία σας εμπιστεύτηκαν οι πολίτες. Να ακούτε, να ελέγχετε, να τοποθετείτε και τελικά να πάρετε θέση. Γιατί η σιωπή, όταν μια τοπική κοινωνία ζητά απαντήσεις για σοβαρά ζητήματα νομιμότητας, δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή. Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής Ηρακλείου Μυρών. Δεν χρειάζεται να πούμε εμείς κάτι άλλο.
2: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984. Η ώρα είναι 8.30. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρος Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
5: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
7: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
6: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
7: Φυσικά. Όλες τις επώνυμες εταιρείες.
6: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
7: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
6: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
7: Και στο lithi.gr.
2: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη
3: Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
2: 984, για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Στις 40 λεπτά μετά τις 8 βρίσκονται οι δείκτες του ρολογιού. Να γνωρίζετε, η ώρα πάντα μας κυνηγάει, ο χρόνος πάντα μας κυνηγάει ή τον κυνηγάμε εμείς σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στη δική μας την καθημερινότητα. Να σας πω για ένα τροχαίο το οποίο σημειώθηκε στην Παρηγοριά Χανίων, όταν ένα αυτοκίνητο το οποίο κινούνταν από τον Πλατανιά προς τα Χανιά βγήκε εκτός απορίας, έπεσε αρχικά πάνω σε ένα κουτί της ΔΕΗ με βάση τα όσα μεταδίδονται, στη συνέχεια πάνω σε μία κολόνα, προκλήθηκε διακοπή ρεύματος, ακολούθησε ανατροπή του αυτοκινήτου, το οποίο χτύπησε πάνω σε ένα άλλο ασταματημένο αυτοκίνητο και κατέληξε αναποδογυρισμένο πάνω στο πεζοδρόμιο. Οι κάτοικοι της περιοχής πετάχθηκαν έντρομοι από τα σπίτια τους, κάλεσαν το ΕΚΑΒ, η κινητοποίηση ήταν άμεση, καθώς σε πολύ μικρή απόσταση βρίσκεται σταθμός του ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να φτάνει στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά. Οι διασώστες διαπίστωσαν ωστόσο ότι από τους 4 επιβαίνοντες, οι 2 είχαν ήδη αποχωρήσει από το σημείο του τροχαίου, οι άλλοι 2 νεαροί, πιθανότατα φοιτητές, έφεραν μόνο ελαφρές εκδορές. Αφού εξετάστηκαν από τους διασώστες, υπέγραψαν ότι δεν επιθυμούν περαιτέρω ιατρική βοήθεια. Εκεί βρέθηκε και η τροχαία, προχώρησαν στη σύλληψη των 2 νεαρών που παρέμειναν στο σημείο. Οι άλλοι 2 επιβαίνοντες είπαν ότι θα παρουσιαστούν σήμερα στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους. Τώρα, το τι ακριβώς έγινε ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε αυτό το τροχαίο θα διερευνηθεί από την τροχαία Χανίων. Σε αυτόν τον κύκλο των συνομιλιών και των συνεντεύξεων με τους επικεφαλείς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης στο Δήμο Ηρακλείου, σήμερα καλημερίζω στο πλαίσιο της εκπομπής τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, τον κύριο Δημήτρη Δουλουφάκη. Είχε προηγηθεί ο κύριος Καραμαλάκης, Ηράκλειο η πόλη μας, η κυρία Καναβάκη στην συνέχεια, Ηράκλειο για σένα, Λαϊκή Συσπήρωση και Δημήτρης Δουλουφάκη σήμερα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Αποδεχθήκατε την πρόσκληση, κύριε Δουλουφάκη.
1: Καλημέρα κύριε Λουγεράκη, και εμείς σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση, χαιρετίζουμε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Το μεγάλο έτσι ζητούμενο ή ένα από τα ζητούμενα τα οποία κουβεντιάζουμε και με τους συναδέλφους σας, και το ίδιο ερώτημα θα θέσω από την αρχή και σε εσάς, πώς εσείς ως Λαϊκή Συσπήρωση βλέπετε την πορεία της Δημοτικής Αρχής και πώς το αποτέλεσμα των όποιων ενεργειών και αποφάσεών της αποτυπώνεται στο Ηράκλειο για κάθε Ηρακλειώτη, για τον καθένα από εμάς.
1: Επειδή είπατε ότι είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα, και όντως σε μια πόλη, την τέταρτη πόλη της Ελλάδας όπως είναι ο Δήμος Ηρακλείου, προφανώς είναι και πάρα πολλά τα προβλήματα και πάρα πολλά τα ερωτήματα, ας το στενέψουμε λίγο και ας το κατευθύνουμε ακριβώς εκεί που είναι η αιτία και ο κύριος ένοχος, το οποίο δεν είναι άλλος από αυτή την πολιτική βούληση, την πολιτική κατεύθυνση που εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες, κύριε Δουλγεράκη, από ένα κεντρικό κράτος, το οποίο βεβαίως έχει πρόθυμο συνομιλητή και την τοπική διοίκηση και με τις ανάλογες ευθύνες, και ευθύνες είναι, έχουν οι δημοτικές αρχές και βεβαίως οι σημερινοί, αλλά και αυτές που προηγήθηκαν από τον κύριο Κουράκη στον κύριο Λαμπρινό και σήμερα βέβαια στον κύριο Καλοκαιρινό. Μπορεί να άλλαξαν τα πρόσωπα, να άλλαξαν οι παρατάξεις, να μετακινήθηκαν από τη μια πλευρά στην άλλη, από τα δεξιά στα αριστερά έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου και οι συνεργασίες βέβαια, αλλά ο βασικός προσανατολισμός, κύριε Δουλγεράκη, διατηρήθηκε ακέραιος, όπως άλλωστε έχει διατηρηθεί και στην πολιτική που εφαρμόζει το κεντρικό κράτος όταν έχουν αλλάξει οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δείχνει μια κατεύθυνση πάρα πολύ συγκεκριμένη. Και βέβαια το ότι οι κυβερνήσεις έχουν την κύρια ευθύνη κατεύθυνσης και τήρησης αυτής της πολιτικής, εννοείται ότι δεν απαλλάσσει ούτε τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, αλλά ούτε βεβαίως και τη σημερινή, η οποία έχει βέβαια την απόλυτη ευθύνη για την εφαρμογή αυτή της πολιτικής απέναντι στο λαό, όταν επικαλείται διαρκώς περιορισμούς, όλο συνέχεια προβλήματα, συνέχεια δημοσιονομικά κολλήματα, όταν επικαλούνται ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, αυτή είναι η κατάσταση, αλλά απέναντι όμως σε επιχειρηματικές δραστηριότητες βλέπουμε ότι αναζητά απευθείας τρόπους για να βρει χρηματοδοτήσεις, για να βρει λύσεις. Και εδώ είναι, κύριε Δουλγεράκη, η ουσιαστική διαφορά μας από τη Δημοτική Αρχή και τη Δημοτική Παράταξη από την οποία απαρτίζεται, αλλά και τις υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις που περιορίζουν την αντιπολίτευσή τους και όποιος έχει παρακολουθήσει ένα Δημοτικό Συμβούλιο σε κάποιους χειρισμούς, σε κάποια τεχνικά ζητήματα, σε κάποιους πολλές φορές αριθμούς, αν είναι τόσο, αν δεν είναι τόσο, αφήνοντας βέβαια πάντοτε στο απειρόβλητο την πραγματική αιτία, η οποία δεν είναι άλλη, όπως είπα, από την πολιτική που καθορίζει ποια είναι προτεραιότητα και δεν είναι άλλη από τις ανάγκες των λίγων, η κερδοφορία τους και όχι οι ανάγκες πάντα των πολλών. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά, κύριε Δουλειαράκη, και μπορούμε να αναφερθούμε και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, κάνοντας ένα παράδειγμα για να το γίνει πιο κατανοητό και σε αυτούς που μας ακούνε. Π.χ. ας πούμε έφερε η Δημοτική Αρχή ένα μέτρο το οποίο αφορά την επιδότηση για τις μηνιαίες κάρτες των φοιτητών για τις διαδρομές. Ένα μέτρο το οποίο βέβαια δεν ήρθε από μόνο του, ήρθε μετά από διεκδίκηση των φοιτητικών συλλόγων και των κινητοποίησεων που είχαν κάνει, ώστε η μηνιαία κάρτα των 45 ευρώ μέσα από μια επιδότηση κοινή της Δημοτικής Αρχής, του Δήμου Ηρακλείου τέλος πάντων και της Περιφέρειας, να πέσει στα 19 ευρώ. Ένα μέτρο που σίγουρα ανακουφίζει μέσα σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη για τους φοιτητές και τις οικογένειες, αλλά πρέπει να πούμε κάποιες σημειώσεις οι οποίες κανένας δεν τις έβαλε στο τραπέζι, ότι η κερδοφορία ενός ιδιωτικού φορέου όπως είναι τα ΚΤΕΛ όχι απλά είναι εξασφαλισμένη, αλλά αυτή θα εκτιναχθεί, καθώς από τις 3.500 περίπου κάρτες που υπάρχουν σήμερα αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι θα φτάσουμε ίσως στις 12.000 και το ΚΤΕΛ ας πούμε θα έχει εξασφαλισμένη την κερδοφορία του χωρίς να δίνει τίποτα το παραμικρό. Όταν στην επισήμανση που κάναμε, για να σας δώσω να καταλάβετε πάνω σε αυτό το κομμάτι, η απάντηση της Δημοτικής Αρχής, ξέρετε ποια ήταν, μια από τις απαντήσεις ήταν ότι, μα ξέρετε κάτι, οι κάρτες κανονικά κοστίζουν 60 ευρώ και παρόλα αυτά για τους φοιτητές είναι 45, άρα το ΚΤΕΛ ήδη δίνει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η αυθόρμητη και αυτόματη ανάγκη να υπερασπιστούν την κερδοφορία των ιδιωτών και όχι βεβαίως να θέσουν το πραγματικό πρόβλημα, το οποίο δεν είναι άλλο από αυτό που δημιουργείται μέσα από την από αυτή τη...
0: Λέτε λοιπόν, αν καταλαβαίνω καλά, ότι χωρίς αλλαγή πολιτικού προσανατολισμού δεν αναμένουμε το Ηράκλειο να πάρει ανάσα από όλα αυτά τα δύσκολα τα οποία αντιμετωπίζει ο καθένας από εμάς στην καθημερινότητά του και η ίδια η πόλη στην καθημερινότητά της, απλά θα γίνεται μια διαχείριση της μιζέριας. Με αυτή τη διαχείριση της μιζέριας, ενδεχόμενα όχι με αυτή την ίδια έκφραση, αλλά έτσι όπως εγώ την καταλαβαίνω, την αντιλαμβάνομαι και σας και την τοποθετώ πάνω σε αυτό το διάλογο, απαντάτε στο ερώτημα ποιο είναι το αποτέλεσμα για εσάς και πώς βλέπετε οι όποιες ενέργειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα και γίνονται μέχρι σήμερα από το έργο της Δημοτικής Αρχής να αποτυπώνονται για την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των Ηρακλειωτών.
1: Ναι, αυτό ήθελα να συνεχίσω να λέω, κύριε Δουλειαράκη, και καλά κάνετε και το είπατε, το θέσατε σε αυτή τη βάση, γιατί εκεί ήθελα να συνεχίσω. Είναι ότι αυτή η διαχείριση της μιζέριας που εφαρμόζεται τέλος πάντων από το συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο είναι κοινή για όλους τους Δήμους. Και εδώ περνάμε τώρα στο συγκεκριμένο, όταν έχουμε μια δημοτική αρχή η οποία δεν κάνει απλά διαχείριση της μιζέριας, απλά την ενισχύει. Την ενισχύει και πολύ περισσότερο, εφαρμόζοντας μια αντιλαϊκή πολιτική στο έπακρο. Και εδώ μπορούμε να πούμε ότι, να θέσω ένα παράδειγμα, υπάρχει αυτή τη στιγμή σε ένα αντίστοιχο δήμο όπως είναι ο Δήμος Πατρέων ένας κομμουνιστής δήμαρχος όπως είμαστε εμείς, επικεφαλής με τη λαϊκή συσπήρωση. Και εκεί αντιπολίτευση κάνει, κύριε Δουλειαράκη, απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Παρόλα αυτά όμως, ακριβώς επειδή ιδεολογικά και πολιτικά βάζει προτεραιότητα τις ανάγκες των πολλών, καταφέρνει μέσα από αυτή του την θέση να βάλει και να βρει λύσεις σε πολλά από τα προβλήματα, όσο στο μέτρο βέβαια του δυνατού, όσο βέβαια αυτό το επιτρέπουν η ασφιχτική μέγενη στην οποία υπάρχει για τους Δήμους μέσα από το κεντρικό κράτος. Και εδώ ερχόμαστε λοιπόν στην δική μας Δημοτική Αρχή, αλλά και τις υπόλοιπες παρατάξεις, οι οποίες έχουν υπάρξει στα έδρανα της Δημοτικής Αρχής, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό, πολλά από τα στελέχη που υπάρχουν δεξιά και αριστερά. Αυτή η Δημοτική Αρχή λοιπόν, αυτή την πολιτική, όχι απλά δεν την αντιτάσσει, όχι απλά δεν την αντικρούει, απλά δεν μπορεί να, και δεν έχει καμία διάθεση ώστε να προσπαθήσει να βρει έστω στοιχειώδεις λύσεις για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι πολίτες.
0: Καλά,
1: όταν λοιπόν έχουμε...
0: μισό λεπτό. Διαχείριση της μιζέριας. Ενίοτε και την ενισχύει όπως λέτε. Τίποτα θετικό δεν υπάρχει και δεν καταγράφεται. Από την άλλη θα σας ρωτούσε κάποιος ο οποίος σας ακούει αυτή την ώρα.
1: Ας πάμε στα πολύ μεγάλα. Στην καθαριότητα, κύριε Δουλγεράκη, υπήρχε μια συνειδητή επιλογή. Η υποβάθμιση που έχει ξεκινήσει εδώ και δεκαετίες στις υπηρεσίες καθαριότητας να γίνει ακόμα μεγαλύτερη, ώστε να καταλήξουμε τελικά σε μια λύση ενός ιδιώτη, ο οποίος ούτε πιο καθαρή θα κάνει την πόλη μας, αλλά σίγουρα θα κάνει ελαφρύτερα στις τσέπες μας. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή ακριβώς η κατεύθυνση είναι πολύ συγκεκριμένη. Να αναφερθούμε στα τείχη, κύριε Δουλγεράκη. Τα ενετικά τείχη, τα οποία πραγματικά...
0: Πριν πάτε στα τείχη, ναι. Δώστε μου, κρατήστε το. Δώστε μου τη δυνατότητα να πω μόνο να κάνω μία παρατήρηση και αυτή την παρατήρηση να την ακούσουν και να το δουν από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου. Χθες το βράδυ βρέθηκα στην Κονδυλάκη, εκεί κοντά περίπου στις 8:25 με 8:20 πίσω από ένα απορριμματοφόρο. Οι άνθρωποι έπαιρναν τα σκουπίδια τα οποία ήταν μέσα στους καφέ κάδους, τα σύμμικτα όλα μαζεμένα.
1: Φωστά.
0: Αυτό το οποίο θέλω και παρατήρησα ήταν το εξής. Οι άνθρωποι αυτοί δεν φορούσαν μάσκα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν φορούσαν ειδικά παπούτσια. Οι άνθρωποι αυτοί δεν φορούσαν ειδικά γάντια, δεν φορούσαν στολές. Εάν έχεις ανθρώπους οι οποίοι είναι, και επειδή είχα πάρει από πίσω λόγω και ξέρετε με τις δυσκολίες και του κυκλοφοριακού και παρατηρούσα τις κινήσεις των ανθρώπων αυτών, ναι μεν ήταν κινήσεις σωστές για να μπορέσει να μεταφερθεί ο κάδος να πάει στο απορριμματοφόρο να αδειάσει, αλλά αναρωτιόμουν το εξής: πού είναι η στολή τους, πού είναι η προστασία τους, πού είναι το κράνος τους, πού είναι η μάσκα τους, πού είναι τα ειδικά παπούτσια, πού είναι τα γάντια τους. Αυτό. Ας το ακούσουν στην Υπηρεσία Καθαριότητας, γιατί όταν μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους έχω πει πολλάκις, τους αγαπώ, τους σέβομαι, τους στηρίζω της καθαριότητας, νομίζω ότι θέλουν μια παραπάνω προστασία. Ας το δουν. Παρακαλώ, συνεχίστε. Στα τείχη.
1: Θα συμφωνήσω, κύριε Δουλγεράκη, και έχουμε τοποθετηθεί ακριβώς έτσι και εμείς πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όσο αφορά τα τείχη, παραδείγματος χάρη, παρουσιάστηκε σαν επιτυχία η συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Ηρακλείου για την αξιοποίηση και την, τέλος πάντων, τον εξοραϊσμό των τείχων, τα οποία ένα πολιτιστικό στολί το οποίο ανήκει μια κληρονομιά που είναι όλων μας, τα τελευταία 20 τουλάχιστον χρόνια έχουν υποπέσει σε παρακμή χρόνο με το χρόνο.
0: Άρα διαχρονικό, που δεν αφορά μόνο τη σημερινή.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή η συμφωνία λέει ότι το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο, κυρία Δουλγεράκη, έχει ξεκάθαρα την ευθύνη των τειχών, και αυτό ήταν δηλαδή η δικιά του ευθύνη όσον αφορά αυτή την παρακμή, θα βάλει ένα κομμάτι χρημάτων και το υπόλοιπο θα το βάλει ο Δήμος Ηρακλείου. Μιλάμε γύρω στα 11 εκατομμύρια έκαστος, έτσι να το λέμε χοντρικά για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Μα, κυρία Δουλγεράκη, όταν για αυτά τα τείχη τα οποία έχει ευθύνη το κεντρικό κράτος, το οποίο έχει λάβει μια πολύ τσουχτερή, ακριβή και πολύ δύσκολη φορολογία από το λαό, ακριβώς για να επενδύσει αυτά τα λεφτά, να τα επανατοποθετήσει, για να το πω ακόμη πιο σωστά, και στα ενετικά τείχη, για να τα συντηρεί, για να τα καθαρίζει, για να τα προσέχει. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι παρουσιάζεται σαν επιτυχία το ότι ο Δήμος Ηρακλείου θα βάλει ένα κομμάτι σε λεφτά που θα έπρεπε ήδη να βάλει το κεντρικό κράτος, λεφτά τα οποία έχει πάρει από τα δικά μας δημοτικά τέλη. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μία αθέμαξη του λαϊκού εισοδήματος σε πράγματα τα οποία θα έπρεπε να ήταν αυτονόητα. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό που προσπαθεί η Δημοτική Αρχή, όπως και οι προηγούμενες, είναι ακριβώς αυτό, να μπορέσουν να πάρουν όσο γίνεται περισσότερα χρήματα από τις τσέπες μας. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί πάρα πολύ απλά, κύριε Δουλγεράκη, υπάρχει μια πολύ κεντρική συγκεκριμένη κατεύθυνση, η οποία τι λέει? Ότι την περιουσία τη δικιά μας, τους φόρους τους δικούς μας, το αίμα το δικό μας, τον κόπο το δικό μας, αντί να γίνεται και να επενδύεται, τοποθετείται, όπως θέλετε πείτε το, σε έργα υποδομής, σε συντήρηση των αιτικών τυχών, σε σχολεία, σε δρόμους, σε φωτισμό, σε νοσοκομεία. Αυτός λοιπόν ο πλούτος ο δικός μας, τι γίνεται? Γίνεται ασπίδα το χιλέα, γίνεται επενδύσεις σε πυράβλους,
0: γίνεται επιδημοτική πολιτική και όλα τα υπόλοιπα.
1: Και υπάρχει λοιπόν μια δημοτική αρχή η οποία αντί να προσπαθήσει να αντικρούσει αυτή την πολιτική, τι κάνει? Την ενισχύει με όλο και περισσότερα μέσα. Και ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, κύριε Δουλγεράκη, τον οποίο δεν τον αντιπολιτεύτηκε καμία παράταξη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρόλα αυτά είπαν ότι λύνει και κάποια από τα θέματα που υπήρχαν όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Ο νέος κώδικας λοιπόν αυτός της τοπικής αυτοδιοίκησης, τι λέει η ουσία του? Λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, οι Δήμοι θα έχουν ένα οικονομικό πλαίσιο ακόμα πιο φτωχό, οπότε σας δίνουμε τα εργαλεία για να βάλετε και να επιβάλλετε όλο ένα και περισσότερους φόρους και δημοτικά τέλη. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι η φορολογία και η επιβάρηση του λαού θα γίνεται ακόμα περισσότερη, και εκεί είναι ακριβώς ο ρόλος που έχει η κάθε δημοτική αρχή, μέσα σε αυτή και η δημοτική αρχή του κ. Καλοκαιρίου.
0: Υπό αυτή την έννοια, σε όλα όσα αντιμετωπίζει ο καθένας από εμάς και με την πολιτική που ακολουθείτε, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι δεν είσαστε αισιόδοξος ότι μπορεί τελικώς να δοθούν εκείνες οι λύσεις που απαιτούνται σε πάρα πολλά θέματα. Μπορεί να αναφερθήκατε σε δύο βασικά, αλλά δεν κάνει να ξεχνάμε ότι έχουμε από πίσω μας το νερό, ότι έχουμε από πίσω μας το δικοδίκτυο, ότι έχουμε από πίσω μας με την κατάσταση του οδοστρώματος σε πάρα πολλές συνοικίες, ότι έχουμε την κατάσταση του φωτισμού, ότι έχουμε χίλια δυο πράγματα που μας απασχολούν, όχι μόνο στο κέντρο της πόλης, όχι μόνο στο σταυρό της πόλης, όπως λέγαμε οι παλιοί, εννοώντας τους βασικούς τους δρόμους, αλλά γενικότερα ή συνολικά, να το πω, στον Δήμο Ηρακλείου, που έχει μια πάρα πολύ μεγάλη διοικητική έκθεση από το λιμάνι μέχρι και την Καρκαδιώτισσα.
1: Ακριβώς, κύριε Δουλγεράκη, και επειδή αναφερθήκατε στο νερό, θα ξεκινήσω από αυτό το ειδικό, το κοινωνικό αγαθό, το νερό.
0: Αλλά όχι με πάρα πολύ μεγάλες αναφορές, θέλω την ουσία σε εσάς.
1: Προσφάτως, ας πούμε, το χαράτσι του 50% που ανακοίνωσε η ΔΕΙΑ για οφειλές απλήρωτες και εκτός ρύθμισης για πάνω από 6 μήνες.
0: Επικαλείται τον νόμο. Επικαλείται την νομοθεσία.
1: Μα ακριβώς όμως, όταν επικαλείσαι και προσπαθείς να εφαρμόσεις αυτό το νόμο, τότε είσαι συνένοχος απέναντι σε αυτή την πολιτική. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα, κύριε Δουλγεράκη, και επειδή είχαμε και τον
0: Ιωάννη. Εάν δηλαδή. Μισό λεπτό. Εάν δηλαδή θα έλεγε ότι εγώ δεν το αποδέχομαι αυτό, μετά από 6 μήνες το 50% πρόστιμο επί του χρέους του καθενός από εσάς, θα έπρεπε να το κάνουμε αλλιώς? Πιστεύετε ότι η δημοτική αρχή, η κάθε δημοτική αρχή, θα μπορούσε πραγματικά να βγάλει άκρη?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Πολλές φορές είναι μια σπίδα η επιχειρηματολογία για τον νόμο, καθώς ο νόμος είναι αλακάρτ και όπου μας βολεύει επικαλείται. Γιατί αν βάλουμε και τον νόμο, κύριε Δουλγεράκη, τότε πολλά θέματα πολιτικής προστασίας θα υπήρχαν σοβαρές ευθύνες και σοβαρές παραλήψεις. Οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν, βάσει νομοθεσίας, ας μην το πάμε στο ειδικό, ας το πάμε στη γενική κατεύθυνση, ποιος νομοθετεί και για ποιους εφαρμόζεται.
0: Και με ζητούμενο αν αυτό το 50% επί του ποσού της οφειλής πηγαίνει στα ταμεία του Δήμου ενίσχυση των Δήμων εξαιτίας της υποχρηματοδότησης, ή αν πραγματικά αιμοδοτεί τα κεντρικά ταμεία.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το θέμα. Γιατί αυτό που είναι, αιμοδοτεί τα κεντρικά ταμεία παίρνοντας αυτό που είπαμε και πριν. Παίρνοντας λεφτά από τις ΕΠΕΣ μας. Και για να γυρίσω πίσω σε αυτό που ήθελα να ξεκινήσω με το ειδικό που αφορά το νερό, όπως είπατε, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο πάρα πολύ απασχολεί τον κόσμο. Αυτή η σπραξιμότητα και τα εργαλεία που συνεχώς δίνονται στη ΔΕΙΑΗ αλλά και στο Δήμο για να μπορεί να παίρνει όλο και περισσότερα πρόστιμα, τέλη, φόρους κτλ., δεν επενδύονται ακριβώς για να γίνει μια αναβάθμιση ποιοτικής του νερού, αλλά ακριβώς για να πηγαίνουν τα λεφτά στο κεντρικό κράτος. Και επειδή είχαμε και τον οικονομικό απολογισμό τη Δευτέρα, κύριε Δουλγεράκη, είπαμε ακριβώς αυτό, ότι ενώ τα έργα, το τεχνικό πρόγραμμα, όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, για άλλη μια χρονιά, που τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια η εκτέλεση του τεχνικού προγράμματος δεν έχει ξεπεράσει ποτέ το 30%, μα ποτέ το 30%, που σημαίνει δηλαδή ότι δεν γίνονται τα έργα αυτά που προβλέπονται και αυτά που κάθε δημοτική αρχή έχει εκπονήσει και έχει καταθέσει με τόση αισιοδοξία, τέλος πάντων, αλλά γίνονται πάρα πολύ λίγα. Παρόλα αυτά, η σπραξιμότητα και η αφέμαξη, ας πούμε, του εισοδήματός μας αγγίζει και πλησιάζει το 100%. Άρα βλέπετε λοιπόν ποια είναι η διαφορά. Έχουμε λοιπόν ένα Δήμο ο οποίος δεν κάνει αυτά που πρέπει, δεν κάνει αυτά που τουλάχιστον υπόσχεται, παρά μόνο κάνει ένα μόνο 30%. Αντιθέτως όμως εκεί που είναι να πάρει τα δικά μας τα λεφτά, η ικανότητά του αγγίζει το 100%.
0: Αν θέλετε αυτό το 30% το τοποθετείτε στο σύνολο των ενεργειών βάσει των προεκλογικών εξαγγελιών, ναι.
1: Όχι, είναι βάση, εκτός από τις προεκλογικές εξαγγελίες, κύριε Δουλειαράκη, οι οποίες είχαμε ακούσει για μια πόλη η οποία θα γίνει μέσα σε ελάχιστο χρόνο, δεν ξέρω και εγώ τι, ένας παράδεισος στη γη, ενώ γνωρίζανε πολύ συνειδητά ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν και δεν καταφέραν και να τα κάνουν. Μιλάω για το τεχνικό πρόγραμμα που έχει καταρτήσει και αυτή η Δημοτική Αρχή αλλά και οι προηγούμενες, δηλαδή τα έργα που προτίθεται να κάνει, βάση πάνω στα οποία θα στηριχθεί και ο προϋπολογισμός του Δήμου, τα οποία η εκτέλεση του τεχνικού λοιπόν προγράμματος, κύριε Δουλειαράκη, δεν ξεπερνάει ποτέ τα τελευταία 20 χρόνια το 30%.
0: Ωραία. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις προεκλογικές εξαγγελίες, τι ποσοστό ήταν, εντάξει.
1: Στις προεκλογικές εξαγγελίες είδαμε για άλλη μία φορά ένα χήμαρο υποσχέσεων, ένα χήμαρο...
0: Δώστε μου το ποσοστό και προχωρήστε, δώστε μου το ποσοστό.
1: Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ ικανή η Δημοτική Αρχή να ικανοποιήσει την περισσότερη περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του Δήμου Ηρακλείου. Και αυτό ξεκινάει πάρα πολύ καθαρά και με το δάνειο που πήρε, αλλά και με το πώς διαχειρίστηκε το θέμα της καθαριότητας. Το οποίο βεβαίως ήρθε ο ιδιώτης μέσα, κάτι το οποίο αποτελούσε ευσεβή και διακαή πόθο πολλών επιχειρηματικών κέντρων.
0: Μάλιστα. Τι θα μπορούσε να κάνει για να τα διορθώσει όλα αυτά? Εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε και θα μιλάμε για όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, αντιμετωπίζουμε όλοι μας μέσα σε αυτό το Ηράκλειο που ζούμε, αγαπάμε πρωτίστως, για να μην παρεξηγηθούμε, και θέλουμε να γίνεται πολύ καλύτερο, να είναι εκείνο το Ηράκλειο που θα θέλαμε να είναι. Υπάρχει όχι μαγική λύση, αλλά από πού θα μπορούσε να ξεκινήσει ακόμα και τώρα, από πού θα μπορούσε να βάλει αρχή ακόμα και τώρα, έτσι ώστε να φανεί και άμεσα η αλλαγή στον καθένα από εμάς?
1: Καταρχάς δεν φαίνεται καθόλου διαθέσιμη να βάλει καμία τέτοια αρχή, και νομίζω το ανέφερα κιόλας ήδη, κύριε Δουλειαράκη, ότι όταν ξεκινάς εξ αρχής με τη δικιά σου τη θέση να θέλει να καλύψει τις ανάγκες των λίγων εις βάρος των αναγκών των πολλών, τότε εξ ορισμού ακόμα και αυτό το μίζερο και το πολύ επιθετικό και εχθρικό πλαίσιο που έχει θέσει το κεντρικό κράτος δεν μπορεί να δώσει, ας πούμε, λύσεις έστω και σε απλά προβλήματα. Να πω ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό. Έχει εγκριθεί μία ανάπλαση για περίπου, δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι γύρω στα 500 μέτρα, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων, στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού, στο κέντρο του Ηρακλείου. Είναι ύψος γύρω στα 1.600.000. Χρειάζεται να γίνει αυτή η ανάπλαση? Προφανώς. Κανείς δεν λέει ότι δεν χρειάζεται, κύριε Δουλειαράκη. Είναι αναγκαία, γιατί αποτελεί το ένα κεντρικό κομμάτι μέσα στο οποίο βεβαίως επιχειρηματοδραστηριοποιούνται και κάποιοι αυτοαπασχολούμενοι και κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι ζουν μέσα σε αυτή την πόλη. Γίνεται όμως ακριβώς για αυτούς ή για να αναπτυχθεί ένα τουριστικό κέντρο το οποίο γίνεται όλο ένα και πιο κλειστό για το δημότιο του Ηρακλείου και όλο ένα και πιο ανοιχτό για το Κοραζιερόπλια? Αυτά τα 1.600.000 που θα δοθούν εκεί δεν ήταν αναγκαία να δοθούν, ας πούμε, σε χωριά για να γίνουν κάποια έργα υποδομής? Δεν ήταν αναγκαία, κύριε Δουλειεράκη, να γίνουν κάποια έργα υποδομής στις γειτονιές που στενάζουν, να φτιαχτούν κάποιες πλατείες, να φτιαχτούν κάποια πεζοδρόμια, όπως είπαμε τις προάλλες στον Ξηροπόταμο, στη Σβάιτζερ, που είναι πολύ επικίνδυνη η πρόσβαση των μαθητών στα σχολεία, να φτιαχτεί 100 μέτρα πεζοδρόμιο? Δεν είναι αναγκαία αυτά τα 1.800.000 να τοποθετηθούν σε πολλές χιλιάδες, εκατοντάδες να πω, ανάγκες που έχει αυτός ο Δήμος, που έχει και τεράστια έκταση και τεράστια προβλήματα? Θέλω να πω ότι βλέπετε οι προτεραιότητες ποιες ακριβώς είναι. Γιατί λεφτά, όταν θέλουν να δοθούν για συγκεκριμένη ανάπτυξη, δίνονται και βρίσκονται. Για αναπτύξεις όμως ουσίας και ανακούφισης αναγκών των πολλών, εκεί πέρα πάμε λίγο πίσω.
0: Θέλω να ρωτήσω το τελευταίο, με το χρόνο να με πιέζει. Εσείς ως λαϊκή συσπήρωση θα έχετε το επόμενο διάστημα κάποιες επαφές σε ό,τι έχει να κάνει με τα προβλήματα των απολυτών σε συνοικίες, σε δημοτικά διαμερίσματα?
1: Πολύ σωστά, κύριε Δουλγεράκη. Η λαϊκή συσπήρωση το έχουμε ξανακάνει, το είχαμε κάνει και πέρυσι, το είχαμε κάνει και πριν 2 χρόνια. Θα το επαναλάβουμε και φέτος και το κάνουμε όσο γίνεται πιο συχνά. Θα κάνουμε συσκέψεις και επαφές σε γεωγραφικά χωρισμένο το Δήμο, ανατολικά, νότια, δυτικά και κεντρικά, για να μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με τους κατοίκους, να μας μεταφέρουν τα προβλήματα, να έρθουμε σε επαφή με συλλόγους, με σωματεία, με πολιτιστικούς συλλόγους που υπάρχουν εκεί στις γειτονιές, ώστε να μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με το λαό, με τον κόσμο που θέλει να εκφράσει και θέλει να μας μεταφέρει συγκεκριμένες καταγγελίες, προβλήματα, και ταυτόχρονα μαζί με αυτούς τους ανθρώπους να μπορέσουμε να οργανωθούμε και να δούμε πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε ένα Δήμο που τουλάχιστον κύριε Δουλγεράκη, θα κάνει λίγο καλύτερη μια καθημερινότητα η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολη, όπως τη ζούμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δουλοφάκη, για τις κουβέντες, για τις θέσεις σας. Καλά να είστε. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, κύριε Δουλγεράκη, και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 84.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
6: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
5: Έχουν και τις εστίες in Visa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
6: Φυσικά. Όλες τις επώνυμες εταιρείες.
5: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
6: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
5: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
6: Και στο lithi.gr.
7: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
8: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας, η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
7: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
8: Κόμβος Φανάρια Καλλιθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
7: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
9: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
10: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πρέπει τα αυτιά μου σου λέω.
11: Θυμόνωσή μου. Άρε Ζήνωνα.
12: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
13: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχέ στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά.
15: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο, το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
17: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
16: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
18: Super Creta Gas.
19: Κουμουλάς ΑΕ.
18: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
20: 984. Για να είσαι
19: Μέσα σε όλα.
20: Στα 12 λεπτά μετά τις 9, ζεστή καλημέρα εκ νέου και από μένα και τον Νίκο Σφακιανάκη. Μιλούσα χθες με την κυρία Ελένη Πιεροπούλο από την Ενωτική Πρωτοβουλία κατά των πληστηριασμών στην Αθήνα για τα κόκκινα δάνεια, για τα funds, για όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζει πάρα πολλοί κόσμος. Η κουβέντα μας πήγε στην Ισπανία, στην έξουση της 87χρονης, η οποία τελικά μετά και την μεγάλη κινητοποίηση η οποία υπήρξε σε πάρα πολλές πόλεις κλπ. Ανάγκασε και κυβέρνηση και φαντς να γυρίσουν λιγάκι ανάποδα αυτά τα οποία τρέχουν, τα αντικοινωνικά, και η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι της σε αυτή την ηλικία. Και έτσι λοιπόν την κάλεσα όλα αυτά να τα πούμε και δημόσια. Γιατί όχι, έτσι ώστε να σας δώσουμε λίγο πολύ και το πλαίσιο που υπάρχει αυτή την ώρα και στην ελληνική κοινωνία. Για άλλη μια φορά δηλαδή. Κυρία Πιεροπούλου, καλημέρα. Ευχαριστώ.
21: Καλημέρα σας. Ναι, όντως η Ισπανία μας δίνει το δρόμο. Ήταν μια μεγάλη νίκη του κινήματος. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να είναι και εδώ, να υπάρχει μάζα στο κίνημα, οπότε μπορεί για να κερδίζει αγώνες και να προστατευτεί η πρώτη κατοικία, που πολλοί συνάνθρωποι μας αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό. Και μάλιστα πολλοί συνάνθρωποι μας σε μεγάλη ηλικία που είναι σε αδιέξοδο.
20: Υπάρχουν κάποια στοιχεία που το δείχνουν αυτό, εκτός από τα περιστατικά τα οποία καταγγέλλονται σε εσάς, κυρία Πιεροπούλου, δηλαδή είτε στην Ενωτική Πρωτοβουλία κατά των πληστηριασμών, είτε στις λοιπές ενώσεις οι οποίες λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα, όπως και στη δική μας εδώ αγωνιστική κίνηση κατά των πληστηριασμών στα Χανιά, που πολύ συχνά τα λέμε με την κυρία Ραβάνη.
21: Κοιτάξτε, εμείς από έρευνα που κάνουμε μέχρι στιγμής στην Ελλάδα, πανελλαδικά, έχουν χαθεί 2.787 σπίτια και 631 σπίτια που έχουν και οικόπεδο, δηλαδή μονοκατοικίες. Μέχρι σήμερα έχουμε το τελευταίο τρίμηνο που συνήθως γίνεται και η μεγαλύτερη επίθεση. Αυτό θα το δούμε μέχρι το τέλος του χρόνου. Βλέπετε το νούμερο, μπορεί να μην σας φαίνεται μεγάλο τώρα, αλλά κάποιοι συνάνθρωποι μας, βάζοντας το μαχαίρι στο λαιμό, έχουν πετύχει κάποια ρύθμιση που τέλος πάντων δεν είναι βιώσιμη. Το δέχτηκαν, δέχονται κάποιες ρυθμίσεις με το μαχαίρι στο λαιμό και στην πορεία φαίνεται ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Σε αυτό το πράγμα εκδιάζουν τράπεζες και funds, προκειμένου άλλος να μην χάσει το σπίτι, κάνει ό,τι μπορεί στο πόδι για να πετύχει μια ρύθμιση που πάλι δεν είναι βιώσιμη. Γιατί όταν δεν έχεις να φας, ότι η ακρίβεια έχει πάει στο Θεό, δεν μπορείς να ανταποκριθείς σε αυτά που έχεις υπογράψει. Λογικό είναι. Όμως προκειμένου να γλιτώσουν κάποιοι, έστω προσωρινά, υπογράφουν. Αυτό είναι λάθος.
20: 2.877 σπίτια τα οποία έχουν χαθεί. 800...
21: Αυτά έχουν χαθεί.
20: Ωραία, έχουν χαθεί. Είπατε 870 τόσες μονοκατοικίες, δηλαδή μαζί με τους οικοπαιδικούς.
21: 631, ναι.
20: 631, που επίσης έχουν χαθεί μέσα στο 2026.
21: Μαζί με τα αγροτεμάχια τους.
20: Μαζί με τα αγροτεμάχια.
21: Είναι μεγάλο το νούμερο.
20: Ακριβώς.
21: Απλά είναι μεγάλο το νούμερο. Και σας λέω ότι κάποιοι, και γνωρίζω περιπτώσεις πάρα πολλές, που

0: γιατί αυτά πάνε σε ένα κομπό χωρίς πάτο. Μειώνεται μεν το χρέος για λίγο, αλλά όταν σε τόσα χρόνια με τα επιτόκια έχεις πάρει 100 χιλιάρικα και έχεις φτάσει 300 το χρέος σου, δεν μπορεί να υπάρχει βιώσιμη λύση αυτό.
1: Και φαντάζομαι μέσα σε όλα αυτά τα οποία γίνονται αυτή την ώρα δεν λαμβάνεται καν υπόψη και από κανέναν από αυτόν που δανείζει, γιατί εντάξει δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα αυτοί οι οποίοι δανείζουν κλπ. Δεν αντιλαμβάνονται ή δεν λαμβάνουν καν υπόψη το γεγονός ότι υπήρξαν και μνημονιακοί όροι, ότι υπήρξε πανδημία, ότι οι επιχειρήσεις έκλεισαν, ότι οι άνθρωποι έχασαν τη δουλειά τους, ότι οι οικονομικοί προϋπολογισμοί πετάχτηκαν, πραγματικά εκτινάχθηκαν στον αέρα, ότι ξέφυγαν, ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν, ότι η ακρίβεια σαρώνει. Φαντάζομαι ότι τίποτα από όλα αυτά δεν μετράει.
0: Ότι δεν τα λαμβάνουν υπόψη τους, διότι αυτοί στέκονται, έχουν ένα ποίημα ότι να χρωστάς πρέπει να πληρώσεις. Ωραία, δεν λέει κανένας να μην πληρώσει. Λέει να πληρώσει όμως σύμφωνα με τις δυνατότητές του. Γιατί με άλλους όρους δανείστηκαν. Όσοι δανείστηκαν και πάρα πολύ. Γιατί θυμάστε τι γινόταν παλιά. Είχαμε τόσες τράπεζες που σε περιμέναν στη γωνία να μπει στο μαγαζί, όπως γίνεται τώρα με τις ταβέρνες που φωνάζει τον κόσμο να διαφημίζουν τα φαγητά τους. Κάπως έτσι το έχουν κάνει. Αυτό που δεν λαμβάνουν υπόψη τους είναι αυτό, ότι ήταν άλλοι όροι. Και η ακρίβεια και μάλιστα δεν έχουν απεγκλωβιστεί από όλο αυτό, διότι μπορεί να έχουν βρει τώρα κάποια δουλειά. Να παίρνουν περίπου 1.000-1.200 ευρώ, αλλά και πάλι με την ακρίβεια αυτά τα χρήματα δεν φτάνουν. Γιατί τα 1.200 είναι σαν να παίρναμε πριν 10 χρόνια 500. Οπότε ο πληθωρισμός και όλα αυτά χάνει την αξία το χρήμα. Mm. Αυτό δεν λαμβάνουν υπόψη. Και δεν λαμβάνουν υπόψη, και αυτό είναι το μεγάλο, πολύ μεγάλο πρόβλημα, είναι και με τον νόμο Κατσέλη. Κάποιοι πρωτοφυλέτες, τέλος πάντων, προστάτευσαν την περιουσία. Όμως οι εγγυητές δεν προστατεύτηκαν. Εκεί γίνεται χαμός. Οι οικογένειες έχουν χαλάσει και δεν λαμβάνουν υπόψη ότι ο εγγυητής έπρεπε και αυτός με κάποιο τρόπο να προστατευτεί.
1: Πάντως στην
0: ουσία, ο νόμος προστατεύει τον πρωτοφυλέτη και τα υπόλοιπα και τα χρήματα που κουρεύονται τα πληρώνει ο εγγυητής. Αυτό είναι παράλογο. Οι πιο πολύ μεγάλη σε ηλικία που έχουν βάλει εγγύηση για να έχουν τα παιδιά τους, τέλος πάντων να ανοίξουν ένα μαγαζί, οτιδήποτε. Αυτοί την πληρώνουν τώρα, γιατί τα σπίτια αυτοί δεν τα είχαν πάρει με δάνεια. Ήταν περιουσία τους. Και τη χρέωσαν έτσι.
1: Αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές με πάρα πολλούς, αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο επαναλαμβάνεται είναι το πιο σημαντικό από όλα, ότι με άλλους όρους δανείστηκαν και με άλλους όρους συνεχίζουν, χωρίς οι ίδιοι να αποφασίζουν ή να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να συναποφασίσουν με τράπεζες και με φανς, όπως επίσης και αυτό το πολύ μεγάλο θέμα το οποίο θέτεται με τους εγγυητές, γιατί όλο και πιο συχνά το τελευταίο διάστημα ακούω ότι κυνηγούν κάποιοι εγγυητές κάποια πιστωτικά ιδρύματα και ζητούν από αυτούς να εξοφλήσουν χρέος ή πάνε σε διάφορες υποθήκες, δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων, αλλά το μεγάλο ζητούμενο είναι τι γίνεται με τους κατά κύριο επάγγελμα οφειλέτες, πώς εκείνοι συναλλάσσονται, εάν επικαιροποιούνται οι υπογραφές και πολλά άλλα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά που μπαίνουν πάνω στο τραπέζι, επειδή ακριβώς ακούω πολλές ιστορίες το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι, καταρχήν δεν υπάρχει διαφάνεια. Δεν ξέρουμε πόσα χρήματα πήρανε τα φανς, τα δάνεια. Δεν υπάρχει διαφάνεια. Δεν σε ρώτησε κανέναν εσένα που λέμε για τα προσωπικά δεδομένα. Ο κάθε οφειλέτης έκανε μια σύμβαση με μια τράπεζα, με ένα πιστωτικό ίδρυμα. Ωραία. Με προσωπικά δεδομένα, πώς χωρίς να το ρωτήσουμε, πουλάνε το δάνειό τους, χωρίς να το ξέρει κανένας, δεν έρθει πρώτα σε επαφή με τον ίδιο. Και χωρίς να του δώσει καθόλου την άδεια να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα, την υπογραφή του δηλαδή, αυτό είναι, δεν υπάρχει διαφάνεια. Πώς αυτοί μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και ο φιλέτης να είναι αδύναμος. Να μην μπορεί. Τα 11 μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος έχουν φτωχό οπλοστάσιο, με αποτέλεσμα να είναι πάντα σε αδυναμία ο φιλέτης. Πώς γίνεται αυτό?
1: Κυρία Πυροπούλου, είναι πολλοί εκείνοι που νομίζουν ότι σήμερα, εφόσον είναι μέσα σε αυτή την διαδικασία, δεν πρόκειται να βρουν εύκολα το δίκιο τους. Δεν απευθύνονται...

0: σε ενώσεις. Δεν κυνηγούν τόσο πολύ για να μάθουν ποια είναι τα δικαιώματά τους. Δεν ξέρω αν αυτό στην ψυχολογία μπορεί να σημαίνει κάτι, αλλά τουλάχιστον για τα δικά τους οικονομικά και τον προϋπολογισμό τους πραγματικά είναι έγκλημα.
1: Φυσικά και είναι έγκλημα. Γιατί όποιος πρέπει να πάει να χρησιμοποιήσει 11 μέσα είναι ακριβά. Το έχουν κάνει πιο πολύ. Έχουν χαλάσει πολλά χρήματα στο να βρουν κάποιοι το δίκαιο τους. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει δικαιοσύνη για αυτούς. Για όλους, για την κοινωνία δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τώρα είναι μόνο πολιτικό. Πολιτικά μπορεί να δοθεί λύση. Αλλιώς δεν βλέπω να γίνεται κάτι άλλο. Ναι, οκ, okay, υπάρχουμε εμείς, υπάρχουν ανώσεις, υπάρχουν. Είμαστε και εμείς αδύναμοι. Δεν ξέρουμε πάρα πολλές περιπτώσεις. Όσοι έρχονται στην ομάδα να βοηθήσουμε, εγώ στο τηλέφωνο μιλάω με πάρα πολύ κόσμο και όπως και τι έχει γίνει. Και ειδικά στην Κρήτη έχουν χαθεί πάρα πολλές περιουσίες. Και από δικηγόρους που δεν, τέλος πάντων, δεν έχουν. Δεν θέλω να πω περισσότερα για τους δικηγόρους, αλλά έχουν κοροϊδευτεί, δεν έχουν πληρώσει χρήματα, τους λένε «Α, μην πληρώνεις, δεν θα στο πάρει κανένα σπίτι». Υπάρχει κάποιοι στην Κρήτη που έχουν χάσει ολόκληρες διαμερίσματα που θα μπορούσε να είχαν πληρώσει από προηγούμενη φάση, να πουλήσουν κάποιοι, να ξεχρεώσουν. Στον πληστηριασμό φεύγει το ανακίνητο φτηνά και το χρέος συνεχίζει να υπάρχει. Οπότε χάνεις όλη την περιουσία στο τέλος. Ενώ αν τον μπλοκάρεις στην αρχή, βρίσκεις μια λύση και αν έχεις κάποια κίνητα πουλάς και ξεχρώνεις. Και αυτή, δηλαδή, ακόμα και τώρα που από το 21 του μηνός προπαγανδίζουν τον καινούριο εξοδικαστικό, και αυτό δεν είναι κάτι υπέρ των οφελετών.
0: Δηλαδή,
1: να ρευστοποιήσουν αυτό ο καινούριο εξοδικαστικός λέει. Προστατεύω την πρώτη κατοικία, προστατεύω σε εισαγωγικά πάντα, ρευστοποιώ ό,τι άλλο έχω για να γίνει βιώσιμο το χρέος της πρώτης κατοικίας. Δηλαδή πάλι θα πληρώσεις. Θα έχεις φάει όλα τα άλλα και θα σου βγει μια δόση, τέλος πάντων, που σήμερα μπορεί κάποιος να την αντέξει 800 ευρώ να πω εγώ, αλλά δεν ξέρουμε αν τα δεδομένα θα είναι τα ίδια και σε 2 χρόνια και αν μπορεί να πληρώσει ο άνθρωπος τα 800 ευρώ. Είναι περίεργα τα πράγματα. Γιατί σήμερα για όλα τα πράγματα, όλοι οι οικογένειες πάνε προς το χειρότερο. Δεν καλυτερεύει η ποιότητα ζωής του.
0: Ποια είναι η πολιτική λύση στην οποία αναφέρεστε εσείς?
1: Η πολιτική λύση θα ήταν να πάρουν τα κόκκινα δάνεια μια δημόσια τράπεζα και να αρχίσουμε από την αρχή να μπορέσουν οι περισσότεροι οφελέτες να πληρώσουν με ένα βιώσιμο τρόπο. Δεν μπορεί να σου ζητάνε να παίρνεις 1.200 ευρώ και να σου λένε δώσεις 1.700. Πώς βγαίνει? Και εγώ θεωρώ η λύση είναι ότι και ο Εθνικός Τραπεζίτης έχει ευθύνες, δεν προστατεύει τους οφειλέτες και έχει ως αποτέλεσμα να είμαστε αυτό το αδιέξοδο. Μπορεί να ζητάνε από μένα, ας πούμε, 20 χιλιάρικα, ενώ ξέρουν ότι εγώ παίρνω 900. Πώς θα τα βρω τα 20 χιλιάρικα να δώσω προκαταβολή?
0: Αυτό είναι αλήθεια. Το έχουμε ακούσει πολλά γης. Κυρία Πυροπούλου, λειτουργεί ορθά αυτή η απόφαση της δικαιοσύνης που λέει ότι, ξέρετε, τόκι μόνο στη μηνιαία δόση και όχι επί του συνόλου?
1: Αυτό είναι για τον νόμο Κατσέλη όμως.
0: Ναι, εγώ ρωτάω αν λειτουργεί, αν έχετε διαπιστώσει κάτι
1: ακόμα
0: τέτοιο.
1: Ακόμα δεν το έχουν εφαρμόσει. Έχουν πει οι σέρβισες ότι αυτό θα το εφαρμόσουν μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Και αυτό πάλι. Η απόφαση του Αγίου Πάγου ήταν για όλους τους οφειλέτες που είχαν μπει στο νόμο Κατσέλη. Όμως μετά με μια τροπολογία η κυβέρνηση έκανε για τους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Αυτοί δηλαδή που πιέστηκαν, πλήρωσαν παραπάνω με το μαχαίρι στο λαιμό. Γιατί κάποιοι χάσαν τη ρύθμιση επειδή δεν μπορούσαν να αντέξουν τη δόση. Γιατί άλλο να σου βγάζει στο δικαστήριο 300 ευρώ δόση και άλλο να στο κάνουν μετά 600, γιατί μετρούσαν τον τόκο στο κεφάλαιο και όχι στη μηνιαία δόση.
0: Από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα, 30 του Σεπτέμβρη, 2.877 τα σπίτια τα οποία έχουν χαθεί σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι στιγμής. Αλλά θεωρώ όμως ότι το τελευταίο τρίμηνο θα είναι πολύ μεγαλύτερο το νούμερο.
0: Μάλιστα. Και 631 σπίτια με αγροτεμάχια μαζί, όπως μας λέει η κυρία Πυροπούλου, μόνο κατοικίες. Μάλιστα. Κυρία Πυροπούλου, σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια, καλούς αγώνες.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: 984. Η ώρα είναι 9:30.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
4: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σε κατά λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
7: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
8: Τρεις μέρες σεμινάριο με τη γραμματέα σου?
7: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Ωχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου ζήνωνα.
9: Γιώργο, Γιώργο.
10: Να σου πω, γαμπρέ μου. Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
11: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
10: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
9: Για τέχνη τις μαζεύεις?
11: Έλεγα να τις ανακυκλώσω. Αλλά πού χρόνος?
9: Άκου να σου πω. Στούκα φέρει θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
11: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
12: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr. Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
13: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
13: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
15: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια. 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.
16: Θα σταματήσω λίγο παραπάνω σε θέματα οδικής ασφάλειας σε αυτό το τμήμα της εκπομπής, γιατί διάβαζα και τα όσα είπε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο κύριος Γιώργος Κότσιρας. Είναι ο αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών. Μίλησε για τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, ειδικότερα είπε η τελευταία του εκδοχή, όπως ψηφίστηκε και επεξεργάστηκε από τον προκάτοχο μου, τον κύριο Κυρανάκη, ήταν και παραμένει ένα πολύ βασικό εργαλείο πάνω στο οποίο δουλεύουμε και δουλεύει ο ελεγκτικός μηχανισμός. Κεντρική στόχευση είναι, επανέλαβε, το αυστηρό νομικό πλαίσιο. Αναφερόμενο στο δίπλωμα οδήγησης, είπε ότι επενδύει η κυβέρνηση στο προστάδιο της οδικής ασφάλειας, δηλαδή πως κάποιος μπορεί να εξετάζει και να εξετάζεται για να λάβει την άδεια οδήγησης, όπου έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια να ψηφιοποιηθούν οι διαδικασίες, η οποία είναι επιτυχημένη μέχρι τώρα, όπως λέει ο υφυπουργός. Μίλησε για την οδική ασφάλεια και είπε: θέλουμε να καταπολεμήσουμε την παραβατικότητα στους δρόμους, γιατί από τη μείωση και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας οδηγηθήκαμε στο να έχουμε φέτος ένα ιστορικό χαμηλό σε θανάτους στους δρόμους. Και επίσης ανέφερε το τελευταίο που αφορά, τα λέω όλα αυτά γιατί θέλω να τα ακούσετε και εσείς, να τα ακούσει και ο καλεσμένος μας, το τελευταίο που αφορά στην πολιτεία, στο κομμάτι της οδικής ασφάλειας, είναι το εισπρακτικό. Εμείς θέλουμε να λειτουργήσουμε εκπαιδευτικά, παιδαγωγικά. Βλέπουμε τις πρωτοβουλίες που αφορούν στην οδική ασφάλεια, είτε λέγονται κάμερες, είτε λέγεται 24ωρη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς τα Σάββατα, είτε λέγεται αυστηροποίηση του κώδικα, είτε λέγεται περισσότερη έλεγχη από την αστυνομία, ότι αγκαλιάστηκαν από την κοινωνία, είπε. Σχετικά με τις κυρώσεις, πρόσθεσε ότι αν και προκαλούν αναστάτωση, ο μέσος Έλληνας, ότι το παιδί του μπορεί με μεγαλύτερη ασφάλεια να κυκλοφορήσει το Σάββατο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να έχουμε ένα αυστηρότερο πλαίσιο ελεγκτικών μηχανισμών που καταπολεμά την παραβατικότητα και κατ' επέκταση οδηγεί σε μείωση των ατυχημάτων και των δυστυχημάτων. Αυτό είναι το οποίο έχει σε προτεραιότητα και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός. Καλημερίζω τον Γενικό Γραμματέα των Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών από τον Πανελλαδικό Σύλλογο, τον κύριο Λευτέρη Μιχαλάκη. Τι κάνετε?
17: Καλημέρα, ακούω αυτά που λέτε, που διαβάζετε μάλλον.
16: Τα λέει ο κύριος Κότσιρας, ναι.
17: Ναι. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό, μάλλον θα λέγαμε ότι η ελληνική γλώσσα είναι πλούσια γλώσσα. Οπότε μπορείς να πεις ό,τι θες και να νομίζει ο άλλος ότι έτσι είναι τα πράγματα.
16: Για εξηγηθείτε.
17: Όταν λέμε για μέσα μαζικής μεταφοράς και απευθύνεται στο Πανελλήνιο, φαντάζομαι, ο κύριος Κότσιρας, δεν ξέρω πού τα είδε τα μέσα μεταφοράς εκτός από την Αθήνα, που κυκλοφορούν, εξωγώ, το μετρό, το τραμ και άλλα μέσα που υπάρχει. Στην υπόλοιπη Ελλάδα πού τα είδε τα μέσα μαζικής μεταφοράς? Γιατί δεν απευθύνεται μόνο στην Αθήνα. Αν το διάγγελμά του αυτό και είναι οι εξαγγελίες αυτές, η συζήτηση αυτή...
16: Όχι, συζήτηση.
17: Είναι για το... Ναι, είναι αυτή μόνο για την Αθήνα, εντάξει, καλώς να το δεχτούμε. Ή να το συζητήσουμε και αυτό που και εκεί δεν είναι ακριβώς έτσι. Αλλά όταν μιλάμε για όλη την Ελλάδα...
16: Γιατί η παραλιακή λεωφόρος έχει δώσει πάμπολα τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, και παρασύρσεις και νεκρούς και τουμπαρίσματα οτιδήποτε άλλο. Τα πάντα όλα. Αλλά μιλάμε για την παραλιακή στην Αθήνα, για να μην τον μπαρδέψουμε με τη δική μας.
17: Ναι. Έτσι, για να το κατανοήσουμε. Άρα λοιπόν, δεν είναι έτσι πολύ ωραία που μας παρουσιάζει ο κ. Κότσιρας. Η αλήθεια είναι μία, ότι αυτή τη στιγμή ο τρόπος μετακίνησης στην Ελλάδα συνολικά, είναι αποκλειστικά ευθύνη αυτού που θέλει να μετακινηθεί. Δηλαδή, αν δεν έχεις μέσο να μετακινηθείς, δεν πας πουθενά. Αυτή είναι η αλήθεια. Εξαιρουμένο ίσως του Λεκαμπαδίου της Αττικής, έτσι στην Αθήνα χοντρά, που μπορείς να πας και με άλλα μέσα.
16: Και στη Θεσσαλονίκη. Και στη Θεσσαλονίκη.
17: Και στη Θεσσαλονίκη.
16: Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
17: Ναι, λίγο καλύτερα. Πού άλλο μπορείς να πας? Άρα επομένως, όταν έχεις την αποκλειστική ευθύνη της μετακίνησής σου εσύ και σου την έχει δώσει, σου έχει αφήσει το κράτος έτσι, λες εσύ κάτι, εμείς σου πουλάμε αυτοκίνητα, σου πουλάμε μηχανές, σου πουλάμε ό,τι θέλει. Και βενζίνη ακριβή έχουμε να βάζει, τα πάντα. Εσύ όμως κανόνισε να πας στη δουλειά σου. Κανόνισε να πας στον προορισμό σου. Βρες τρόπο, εγώ δεν έχω τρόπο να σου δώσω. Και εμείς το δεχόμαστε αυτό. Και λέμε, ξέρεις κάτι, ναι, Δίκιο έχει. Ας μην τρέχουμε στον δρόμο, ας μην βγούμε, ας μην αναδείξουμε. Καταλάβετε. Όλα αυτά λοιπόν η προσωπική ευθύνη είναι αυτή που έχει αναδείξει η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια που λέει «Α, εγώ δεν έχω δρόμο να σας δώσω, δεν έχω τίποτα άλλο, αλλά εσείς μπορείτε να παίρνετε αμάξα, οτιδήποτε, να σκοτώνετε τους δρόμους όπως θέλετε». Είστε, είναι δημοκρατικό αυτό για αυτούς, καταλάβετε. Τέλος πάντων, ίσως είμαι λίγο οριστικός σε αυτά τα πράγματα, αλλά θέλω να πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση καμία, μα καμία, να διορθωθεί οδική ασφάλεια στους δρόμους και ας λέμε τώρα ότι μειώθηκαν τα τροχαία ατυχήματα, για εμάς τουλάχιστον του Πανελλήνιου Σύλλογου Εκπαιδευτών Οδήγησης και ένας νεκρός να υπάρχει είναι μεγάλο θέμα, πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Δεν μετριώνται οι νεκροί σε αριθμούς, είναι ανθρώποι οι οποίοι χάνονται, φεύγουν. Έτσι λοιπόν...
16: Προσέξτε όμως, ο κύριος Κότσιρας θέτει και ένα άλλο θέμα και εγώ θα περίμενα από τη δική σας την πλευρά να μας πείτε πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα. Εμείς θέλουμε να λειτουργήσουμε εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά. Βλέπουμε ότι οι πρωτοβουλίες που αφορούν την οδική ασφάλεια, ότι αυτές βοηθούν στη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων, ατυχημάτων. Δεν ξέρω που το είδε, αλλά το λέει, εκείνος το λέει.
17: Το λέει, μπορεί να πει κάποια διάφορα. Ούτως ή άλλως η κυβέρνηση έχει συνηθίσει να λέει διάφορα πράγματα. Και για όλους φαντάζονται πολύ καλά. Έτσι. Δηλαδή όταν λέει παιδαγωγικά, τι εννοεί. Πότε μπήκε στη διαδικασία το Υπουργείο Μεταφορών να έχει μια στοιχειώδη επιμόρφωση, παιδαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτών οδήγησης. Για να μην πάω αλλού δηλαδή. Καταλάβετε. Πότε μπήκε. Επιμόρφωση. Δηλαδή εγώ είμαι 35 χρόνια στο κλάδο, ούτε ένα σεμινάριο δεν μας έχει κάνει. Ένα. Για να το πληρώναμε. Καταλάβετε. Αλλά επομένως θα λέει παιδαγωγικά. Τι είναι παιδαγωγικά. Παιδαγωγικό είναι το να κάνεις
16: με το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής, όταν είχε ανοίξει ένα θέμα και το είχαν περάσει μέσα σε βιβλία με κάποιες εικόνες κλπ. Και καλούσαν δασκάλους που ενδεχόμενα οι άνθρωποι ακόμα να μην οδηγούσαν να μιλήσουν στα παιδιά, στους μαθητές τους για την κυκλοφοριακή αγωγή. Τότε έλεγαν ότι προχωρούσαν στην εκπαίδευση δασκάλων αναφορικά με την κυκλοφοριακή αγωγή. Αυτό προχώρησε.
17: Δεν προχώρησε και να προχωρήσει σε λάθος βάση θα ήταν, γιατί εδώ στην Ελλάδα όταν λέμε οδική ασφάλεια και εκπαίδευση εννοούμε μόνο από την πλευρά του οδηγού. Δηλαδή βλέπουμε τους χρήστες στον δρόμο γενικότερα, τους πολίτες, τους βλέπουμε ως οδηγούς. Δηλαδή όταν πάμε να μιλήσουμε κάπου, μιλάμε από την πλευρά του οδηγού. Δηλαδή, ξέρετε, πάει ας πούμε παράμε η τροχέα στα σχολεία και λέει αυτός είναι ο κώδικας, ή πάω εγώ ή πάει κάποιοι άλλοι και λέμε αυτός είναι ο κώδικας, λέει απαγορεύεται η στροφή αριστερά παράδειγμα, ή εδώ είναι στο, πρέπει να σταματήσει. Αυτό απευθύνεται στους οδηγούς. Αλλά στον δρόμο δεν έχουμε μόνο οδηγούς. Και στον δρόμο οι χρήστες έχουν διάφορες ιδιότητες. Είναι οδηγοί, είναι επιβάτες, είναι συνοδηγοί, είναι πεζοί, είναι ποδηλάτες, είναι. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα, το σύνολο του το έχει δει ποτέ η ελληνική πολιτεία? Ποτέ δεν το έχει δει.
16: Να το δει ως σύνολο το... θέλετε να πείτε, για να συνυπάρχουν όλοι. Αυτό θέλετε να
17: έτσι
16: πείτε.
17: Μα η συνύπαρξη είναι εκείνη που καθορίζει για την οδική ασφάλεια. Δεν την ορίζει αυτός που ξέρει και που κρατάει το τιμόνι. Και πιστέψτε με, όλοι αυτοί που η συντηρητική πλειοψηφία, αυτό που εμπλέκεται σε ατυχήματα, είτε θανατηφόρα είτε μόνο με ζημιές και τραυματισμούς, όλοι ξέρουν και οδηγούν. Είτε έχουν δίπλωμα είτε όχι. Γιατί μπαίνει και αυτή η διαδικασία. Ξέρουν και οδηγούν, δηλαδή όταν λέμε ξέρουν και οδηγούν, ξέρουν να χειρίζονται το όχημα. Όταν δούμε κάποια στιγμή τον τρόπο που αποδίδεται, πώς το λένε, χορηγείται η άδεια οδήγησης, το δίπλωμα που λέμε, δηλαδή μπούμε σε μια διαδικασία να παρακολουθήσουμε μια εξέταση που θα γίνει αύριο. Πάμε, ας πούμε, έρχεται ο εξεταστής σε μένα και λέμε πάμε να κάνουμε εξετάσεις. Έτσι. Αν δείτε αυτά που εξετάζετε, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Καμία, απολύτως. Αυτό το λέμε παιδαγωγική. Σε αυτό καμαρώνει η κυβέρνηση. Καμαρώνει ο κύριος Κότσιρας ότι ναι, έχουμε αδιάβλητο σύστημα. Δεν το κάνω, τι το αδιάβλητο σύστημα.
16: Ο κύριος Κότσιρας είπε επενδύουμε στο προστάδιο της οδικής ασφάλειας.
17: Τι θα δηλαδή, πει προστάδιο.
16: Δεν ξέρω πώς κάποιος, κοιτάξτε.
17: Γι' αυτό σας είπα ότι αν... η ελληνική γλώσσα.
16: Ναι, ναι. Αλλά από την άλλη δεν μπορώ να μεταφράζω ελληνικά στα ελληνικά. Δηλαδή πώς κάποιος μπορεί να εξετάζεται για να λάβει την άδεια οδήγησης. Τι εννοεί, ιατρικές εξετάσεις, ψυχιατρικές εξετάσεις, τι εννοεί, δεν ξέρω τι εννοεί.
17: Ούτε εγώ αλήθεια απορώ τι λέει ο κύριος Κότσιρας, γιατί αυτά του λένε και αυτού νου, καταλάβατε. Δεν έχει έρθει στη διαδικασία να, έχει μπει στη διαδικασία να έρθει να ρωτήσει, να μάθει, να το διερευνήσει αυτό. Απλά κάποιοι εκεί καρακολουθούν και λένε ναι, κάντε τούτο, κάντε τούτο, που δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με την εκπαίδευση. Καμία σχέση με τον δρόμο. Καταλάβατε. Όλα αυτά επί χάρτου. Και βεβαίως εκεί οδηγούμαστε.
16: Μάλιστα.
17: Διπλώματα δίνουμε καθημερινά. Διπλώματα καθημερινά μοιράζουμε διπλώματα. Και αν θέλετε, ναι, δεν τα πληρώνουν, όχι. Είναι νόμιμα. Μια χαρά είναι τα διπλώματα. Η ουσία είναι αυτή η εξέταση που γίνεται είναι αυτή που πραγματικά θα δείξει ότι ναι, αυτός είναι γνώστης γενικότερα το να κυκλοφορήσει στον δρόμο. Όχι. Καταλάβετε.
16: Πρέπει να έχει και την αντίληψη του ιδίου του δρόμου και το πώς κινείται, γιατί όπως σωστά το είπατε, εγώ σε αυτό το σημείο σταματάω με το οποίο αναφέρατε πριν από λίγο. Στο δρόμο συνυπάρχουμε πολλοί. Δεν είναι μόνο οι οδηγοί. Είναι οι πεζοί, είναι οι ποδηλάτες, είναι οι με οδηγοί των μηχανών, είναι οι οδηγοί των αυτοκινήτων. Είναι πάρα πολλοί.
17: Είναι πάρα πολλοί και το διαιτικό περιβάλλον είναι τόσο διαφορετικό από, αν θέλετε, από την καθημερινότητα, από τη μία μέρα στην άλλη. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα. Και σας λέω το κυρίαρχο. Πώς πρέπει να μετακινούμαστε. Ο τρόπος που μετακινούμαστε είναι ο πλέον σωστός. Και τα λέω τρόπος μετακίνησης, εννοώ. Πρέπει όλοι να πηγαίνουν με τα γιο ταχύ. Θυμάστε προχθές τι είπε αυτός ο κύριος στη Βουλή, ο βουλευτής ποιος ήταν, ότι άμα δεν έχεις 10 ευρώ να βάλεις βενζίνη, πήγαινε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καταλάβετε δηλαδή πώς αντιμετωπίζουν την οδική ασφάλεια αυτή. Οι κύριοι που είναι στην κυβέρνηση.
16: Μάλιστα.
17: Και όχι μόνο.
16: Πάντως,
17: Με τέτοιες λογικές δεν μπορούμε να δούμε ποτέ οδική ασφάλεια. Μάλιστα. Δηλαδή, σας λέω ένα απλό παράδειγμα, έτσι, για να γίνουμε πιο σαφείς. Εάν ένας έρθει από ένα άλλο κράτος και πει, εγώ θέλω στην Κρήτη, σήμερα κατά μία κατά αεροπλάνο, να κινηθώ χωρίς το αυτοκίνητο μου. Πώς θα κινηθεί αυτός ο άλλος.
16: Σε ό,τι έχει να κάνει με την εκπαίδευση, σε ό,τι έχει να κάνει με την παιδεία μας, είναι τα βασικά ζητούμενα, γιατί αυτό το οποίο λέει και δίνει την εντύπωση ότι με την ψηφιακή παρακολούθηση του πρακτικού σκέλους των εξετάσεων, με μηχανισμό που το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, ναι, μέσω καμερών, μέσω χρήσης AI, εκεί θα καταφέρει η κυβέρνηση, το Υπουργείο Μεταφορών, να βάλει μεγαλύτερη τάξη για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στο κομμάτι της πρακτικής εξέτασης. Νομίζω ότι και πάλι δεν δίνει λύσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια.
17: Ένας ο οποίος σήμερα υποψήφιος και το δίπλωμά του, χωρίς καμία παρέμβαση από κανέναν. Τα πάντα καλά. Τα λέω τα πάντα καλά, με αυτά που εξετάζουν. Έτσι. Σημαίνει ότι είναι πλήρης γνώσεων. Όχι. Όχι. Το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα, όχι το εκπαιδευτικό, αλλά το εξεταστικό σύστημα δεν αποδίδει καθόλου, μα καθόλου. Αυτό τονίζουμε χρόνια. Και εμείς έχουμε πει και ως Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης, θέλετε πραγματικά να έχετε διαφάνεια, κατεβάστε το δάσκαλο από το αυτοκίνητο. Δεν χρειάζεται ένα δάσκαλο μέσα στο αυτοκίνητο. Για ποιο λόγο να είμαι στο αυτοκίνητο. Εμένα η δουλειά μου τελειώνει εκεί που τελειώνει η εκπαίδευσή μου. Δηλαδή, εκπαίδευσα τον υποψήφιο και λέω, υπογράφω και μια δήλωση, ναι, την οποία την καταθέτω μαζί με τις ώρες που του έκανα, ότι είναι ικανός να συμμετέχει σε εξετάσεις. Άρα εγώ τι δουλειά έχω μέσα. Το καταλάβατε. Εμείς το λέμε χρόνια τώρα. Ο δάσκαλος θα βγει όξω από το αυτοκίνητο και δεν χρειάζεται να έχει ούτε το δικό του αυτοκίνητο. Πραγματικά αυτό πολλοί μαθητές και μου λένε, μα με ποιο αυτοκίνητο δίνουμε εξετάσεις. Με αυτό ή με κάποιο άλλο. Δηλαδή αμέσως γεννάται και σωστά γεννάται η απορία του υποψηφίου της ΕΔΕΚΑΔΗ. Μάλλον μετά από την εκπαίδευση θα πάω με ένα άλλο αυτοκίνητο, οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο ξέρω του υπουργείου, να εκπαιδευτώ, να εξεταστώ. Αυτό το σωστό. Γιατί δεν το κάνουν αυτό. Άρα κοροϊδεύουν τον κόσμο, να βάλουν κάμερες. Πού να τις βάλουν τις κάμερες και να τις κάνουν τι. Για να δουν αν πατάω πετάλια ή όχι. Αφού ήδη σφυράνε, άμα τα πατήσω σφυράει. Έχει σύστημα τέτοιο. Καταλάβατε. Λοιπόν, δεν είναι εκεί το ζήτημα, αλλά οι κάμερες αυτές έχουν ένα κόστος. Κάποιος θα πάρει μια προμήθεια. Και ας τις πάρει, και επειδή δεν μπορεί να τις πάρει κάθε δάσκαλος, γιατί θα έχουν και κάποια τιμή, θα τις πάρει την προμήθεια και θα τις βάλει στην άκρη, όπως έχει βάλει τόσες χιλιάδες άλλα υλικά, τα οποία και δεν
16: δυσκολούνται.
17: Αλλά οι προμηθευτές τα πήραν, τα έδωσαν.
16: Παραμένουμε λοιπόν στο ίδιο έργο θεατές, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και όπως τα λέει ο υφυπουργός ο κύριος Κότσιρας.
17: Θα είπε κι άλλος ο υπουργός και θα τα ξαναπεί κι άλλος και πάει λέγοντας.
16: Στο ίδιο έργο θεατές. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μιχαλάκη. Καλημέρα σας.
17: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
16: Και με αυτή την κουβέντα, πάνω σε αυτές τις κουβέντες του Υφυπουργού Μεταφορών, σας αποχαιρετούμε, γιατί ακολουθεί ο Γιώργος Σαχίνης από το στούντιο του Ράδιο 984 μαζί με τον Νίκο Σφακιανάκη. Σας ευχόμαστε να έχετε όλοι σας μια πολύ όμορφη μέρα.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: 984. Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις για λιονηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
5: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
6: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
5: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
6: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
5: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
6: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
5: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
6: Και στο lithi.gr.
7: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
8: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
9: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
8: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η κυρία Λένη, το ξεχικό στο Τσούτσουρα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
8: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
9: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
8: Πολλά ή λίγα.
7: Δηλαδή.
8: Μπαξεβάνης.
9: Κάτι λίγα.
8: Μπαξεβάνης.
13: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γιαούρτι στραγγιστό φάγετο Ταλ, πλήρες ή ελαφρύ, συσκευασία ενός κιλού, μόνο 3 ευρώ και 99 λεπτά. Δημητριακά fitness με σοκολάτα, 375 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 89 λεπτά. Αρακάς παρπαστάθης, 420 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά. Μακαρόνια Μακβελ, νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
0: Άκου, Ray, σαν τη ζωή. Και κάθε τη στιγμή την κάνει πιο δροσερή. Ξεδιψά σώμα και πνεύμα, γιατί κάθε του γουλιά είναι εμπειρία.
14: Είναι ενέργεια. Δεν είναι απλά λίγο νερό. Είναι νερό Σαμαριά. Φυσικό, αγνό, πολυβραβευμένο νερό Σαμαριά. Από τις πηγές των Λευκών Ωραίων. Ό,τι σου δίνει ζωή είναι νερό Σαμαριά.
15: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
16: Σοβαρές καταγγελίες για το σύστημα ελέγχου των αγροτικών ενισχύσεων διατυπώνει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημόσιων Υπαλλήλων, Νίκος Κακαβάς, με αφορμή την έκθεση της DG Agri. Επιστολή των κατοίκων της περιοχής Ηρακλείου Μυρών στους βουλευτές Ηρακλείου, τους οποίους καλούν να πάρουν μια δημόσια θέση για τη δημιουργία δομής της πρώην αποθήκης Κουλούδη στους Αθανάτους, απευθύνεται στους κυβερνητικούς βουλευτές. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης από το πρωί με 90 συνολικά άτομα. Γιατροί, νοσηλευτές και εργαζόμενοι εκπέμπουν σήμα κινδύνου για τη λειτουργία του νοσοκομείου Χανίων. Περιγράφονται σοβαρές ελλείψεις προσωπικού σε κρίσιμα τμήματα. Για παράβαση καθήκοντος παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο Χρήστος Τριαντόπουλος και ακόμα 4 πρόσωπα αναφορικά με τον μπάζωμα του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Τροχαίο τα ξημερώματα στην παρηγοριά Χανίων. Αυτοκίνητο που κινούνταν προς τον Πλατανιά, από τον Πλατανιά προς τα Χανιά, βγήκε εκτός πορείας, έπεσε σε κουτί της ΔΕΗ και κολόνα, προκαλώντας διακοπή ρεύματος και στη συνέχεια ανατράπηκε, καταλήγοντας πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και στο πεζοδρόμιο. Καλά στην υγεία τους και οι 4 επιβαίνοντες. Προσάρεξη εστιοφόρου το πρωί στη θαλάσσια περιοχή βόρειο-ανατολικά στην Ίσυρο. Επέβαιναν 4 Γερμανοί υπήκοοι, οι οποίοι είναι καλά.
15: 9.84. Ο καιρός.
16: Άστατος καιρός με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμος στα 5 με 6 μποφόρ από βόρεια κατεύθυνση. Θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου.
15: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 9.84.

0: Γεια σας, γεια σας. Στο μεσοβδόμαδο είμαστε και στην τελευταία ημέρα του μήνα Σεπτεμβρίου. Στη δημόσια τηλεόραση έχουν βάλει από το πρωί τα καλά τους και προαναγγέλουν το Υπουργικό Συμβούλιο με τα μέτρα ανακούφισης των κακομύριδων. Γιατί οι νοικοκυρέοι μας κάναν κακομύριδες, τώρα κάτι πρέπει να συμβεί. Α, απροπό που λένε, θα στείλει και μηνύματα ο Πρωθυπουργός σε όσους έχουν, προσέξτε, ξεφύγει εκφραστικά από το κυβερνών κόμμα. Δηλαδή, αυτά που λέτε μπορεί να είναι και έτσι, αλλά μην το παρακάνετε ρε παιδιά. Και τελικά η επιλογή είναι δική μας, αν θα συνεχίσουμε να ανεχόμαστε τη χλέβη ή αν θα αφήσουμε τον καναπέ και θα αποφασίσουμε να απαντήσουμε. Ναι, ναι, μου γράφεται από το πρωί. Όσο ανεβαίνει η μαϊμού το δέντρο, τόσο φαίνεται ο πισινός της. Και ο Υπουργός Υγείας είπε να παραπέμψει στα πειθαρχικά, κάνε μια ιδέα δηλαδή, τον Πατούλη αφού πρώτα τον αποθέωσε. Έβαλε και ο λίγη Καριστιανού μέσα. Εχθές και σήμερα όμως αυτό που μονοπόλησε πολύ έντονα την επικαιρότητα, αλλά με τον τρόπο που τη μονοπόλησε αφήνει πολλά ερωτηματικά, είναι το βούλευμα από τον Άριο Πάγο για το ειδικό δικαστήριο. Μπορεί στην αγοραία γλώσσα μας η έκφραση μπάζωμα, μπάζα, ξεμπάζωμα να πουλά και είναι και πιο γρήγορη, αλλά το ορθόν είναι ότι ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος ήταν συντονιστής για θέματα καταστροφών φυσικών και βρέθηκε στο πεδίο των Τεμπών από το Μέγαρο Μαξίμου, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο Αγάπιος Χαρακόπουλος, τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας, ο Ευάγγελος Φαλάρας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Πυροσβεστικής και ο τέος Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας που έπρεπε να εκτελέσει το πρωτόκολλο των ειδικών καταστάσεων, Βασίλης Παπαγεωργίου, δεν παραπέμπονται ούτε για μπάζωμα ούτε για ξεμπάζωμα. Το ορθόν, παιδιά, νομικά και τεχνικά είναι ότι παραπέμπονται για παράβαση καθήκοντος, για την παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος στην τραγωδία των Τεμπών. Σε βαθμό πλημελήματος, ε! Αλλά είναι παράβαση καθήκοντος για αλλίωση του χώρου. Βεβαίως και κάθε κατηγορούμενος έχει το τεκμήριο αθωότητας, το οποίο είναι σεβαστό. Αλλά ακόμη και αν αθωωθούν, αυτό θα το αποφασίσει το ειδικό δικαστήριο, η πολιτική ευθύνη των κυβερνώντων παραμένει. Α, όλα κι όλα. Ο Τριαντόπουλος έβγαλε διάγγελμα. Όταν εισήλθα στην πολιτική το 19, με τον ίδιο τρόπο πορεύομαι και με τον ίδιο αξιακό κώδικα. Αντιμετωπίζω λοιπόν με αξιοπρέπεια και σεβασμό τους πολίτες για όλα όσα ακολούθησαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο και συχνά τοξικό περιβάλλον όπου κυριάρχησαν θεωρίες συνωμοσίας και πολιτικές σκευωρίες με στόχο την εργαλειοποίηση τραγωδίας. Έτσι απαντά στους δικαστές, οι οποίοι σε παραπέμπουν έστω σε βαθμό πλημελήματος για παράβαση καθήκοντος αλλίωση του χώρου. Είναι θεωρία συνωμοσίας των δικαστών και πολιτική σκευωρία. Παρ' όλα αυτά είπε ότι ο ίδιος ζήτησε το φυσικό δικαστή. Φυσικός δικαστής δεν είναι το ειδικό δικαστήριο. Είναι δικαστές ανώτατοι, αλλά δεν είναι φυσικοί. Φυσικός πα σε ένα πρωτοδικείο. Θα συνεχίσει να εργάζεται για το καλό του τόπου μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας, αλλά δεν θα είναι ξανά υποψήφιος. Κρατήστε το αυτό, θα επανέλθουμε. Πόση σπέκουλα έχει γίνει με τα ξεμπαζώματα, μπαζώματα, έλεγε η Πουργάρα. Για φαντάσου, βρέθηκαν φορτηγά με χώματα όταν έγινε το δυστύχημα. Έπρεπε το μηχάνημα να ανοίξει δρόμους. Είχε γκρεμούς εκεί στην πεδιάδα. Η δήλωση του Υπουργού που είχε στόχο να επηρεάσει τους πάντες. Μετά την παραπομπή, ο Υπουργός Δικαιοσύνης παραμένει στη θέση του. Και φυσικά θυσιάζουν τον Τριαντόπουλο και τον στέλνουν στο ειδικό δικαστήριο. Αλλά ποια είναι η κυρίαρχη δήλωση του Τριαντόπουλου? Δεν θα συμμετάσχω στις εκλογές, θα αποδειχτεί η αθωότητά μου. Δηλαδή, ο νους τους και η ιδέα τους, οι εκλογές. Η καρέκλα. Ο ελληνικός λαός και 57 άδικοι θάνατοι στα πελέ μας. Το κρίσιμο είναι ότι δεν θα συμμετάσχω στις εκλογές. Νίκη, λένε κάποιοι συγγενείς, ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Καλά. Δεν αποκλείεται όμως, εάν κερδίσει το κόμμα του, να ξανά είναι υφυπουργός. Αλλά οι κλάψεις για τα Τέμπη δεν τέλειωσαν. Έτσι δεν έλεγε ο υπουργός. Δεν τέλειωσαν. Και όχι μόνο δεν τέλειωσαν, αλλά έμεινε και εκείνη η αλίστου μνήμης μέσα στη Βουλή δήλωσή του.
1: Για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού, όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα. Ευχαριστώ.
0: Και το χειροκρότημα, ε! Είναι για τα μπάζα. Σωστά. Γιατί είναι αλλίωση χώρου. Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω. Μετά από αυτά, συγκινημένος ο Τριαντόπουλος είπε ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος μέχρι να αποδειχτεί η αλήθεια. Η δήλωση εκείνης χαροκαμίνης μάνας έξω από το δικαστήριο στη Λάρισα που έχασε το κοριτσόπουλό της σαν τα κρύα τα νερά. Η δήλωση για τον Τριαντόπουλο παίζει.
2: Να λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριαντόπουλος μου έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν τα παιδιά μου, το παιδί μου κρέας. Ειδικό δικαστήριο, ο Τριαντόπουλος και ο Καραμαλής. Δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο? Είμαστε ή δεν είμαστε? Εγώ έτσι διδάχτηκα στο σχολείο. Αυτοί γιατί πάνε στο ειδικό δικαστήριο?
0: Άντε να απαντήσει αυτή τη μάνα. Κατά τα άλλα, όλοι οι κυβερνητικοί είχαν αποφανθεί ότι στα Τέμπη δεν διεπράχθη κανένα αδίκημα. Βεβαίως ο Υπουργός Δικαιοσύνης το είχε τερματίσει. Μετά τη χθεσινή φάπα από το Δικαστικό Συμβούλιο που παραπέμπονται 5, εκ των οποίων οι δύο έχουν αιρετή θέση, ο ένας άλλοτε υφυπουργός και ο άλλοτε άλλοτε περιφερειάρχης, οι άλλοι είναι διοικητικοί, υπηρεσιακοί. Προσέξτε τώρα, ο Τριαντόπουλος θα δικαστεί για παράβαση καθήκοντος και αγοραστός ως πλημέλημα. Το λέω αυτό γιατί και ο αρμόδιος για το σιδηρόδρομο υπουργός Κώστας Αχιλλέα Καραμαλή, αν παραπευθεί, πάλι για πλημέλημα θα δικαστεί. Και αυτός για παράβαση καθήκοντος. Γιατί θα πείτε? Γιατί έτσι αποφάνθηκε η κυβερνητική πλειοψηφία της Βουλής, η οποία δεν αποφασίζει μόνο για το αν θα παραπευθεί ένας υπουργός. Δεν τους άκουσα χθες να το λένε αυτό τα δημοσιογράφα, αλλά και για ποιο αδίκημα. Δηλαδή το ειδικό, προσέξτε, το ειδικό δικαστήριο, όχι το απλό, θα συνεδριάσει με προσδιορισμένο το κατηγορητήριο από την κυβερνητική πλειοψηφία της Βουλής, η οποία τον παραμπέμπει μεν, αλλά για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος. Και αν οι δικαστές του Δικαστικού Συμβουλίου εντοπίσουν και άλλα βαρύτερα αδικήματα, τι θα γίνει? Άγνωστο. Σύμφωνα με την κρατούσα άποψη, δεν μπορούν να υπερβούν την εντολή της Βουλής και η παραπομπή θα γίνει μόνο για παράβαση καθήκοντος. Άρα είναι πολύ πιθανό στην τραγωδία των Τεμπών να δούμε, προσέξτε τώρα, καταδίκες υπαλλήλων υπηρεσιακών για κακουργήματα, ενώ οι πολιτικοί θα καθαρίσουν με ένα απλό πλημέλημα, έστω και καταδικασμένοι. Πώς το είχε πει ο εγκληματολόγος από την Αμερική, ο Σάδερλαντ, είναι ο θρίαβος των εγκληματιών του Λευκού Κολάρου. Ωχ, Παναγία μου. Μου λέει κάποιος, γιατί δεν είναι μπάζωμα, θα σου πω. Συντάσσομαι με την άποψη που εξέδωσε η τεχνική ομάδα Κοκοτσάκη, η οποία στις εκθέσεις της ποτέ δεν χρησιμοποίησε τον όρο μπάζωμα, ημι μόνο σε μία έκθεση μιλούσε για την απόλυψη μπάζων μετά την εκαθάριση και αλλίωση του χώρου. Το μπάζωμα με την τεχνική του έννοια είναι προσθήκη υλικού. Αν είχε απλώς καλυφθεί ο χώρος με πρόσθετα μπάζα, θα αρκούσε η απομάκρυνσή τους για να αποκαλυφθεί το έδαφος από κάτω. Συνέβη αυτό εδώ. Από τον τόπο απομακρύνθηκαν τεράστιες ποσότητες υλικών με χώματα και με γενετικό υλικό ανθρώπων που χάθηκαν

προϊόντα καύσης, βιολογικού υλικού, μικροαντικειμένων και κάθε άλλου υλικού όπως και χημικά κατάλοιπα που κατέληξε σε αυτό. Όταν αφαιρείται το ίδιο το έδαφος και μεταφέρεται εν αγνία των δικαστικών λειτουργών από την αρχική του θέση, δεν αφαιρείται απλώς ένα επίστρωμα, αφαιρείται τμήμα του ίδιου του αποδεικτικού πεδίου και αυτό δεν είναι θεωρητικό. Αφήστε που μετά από μήνες αποκαλύφθηκε και βιολογικό υλικό, θυμάστε, σε ό,τι είχε αφαιρεθεί. Επομένως, το τεχνικό ερώτημα, όπως λέει και η ομάδα Κοκοτσάκη, δεν είναι αν έγινε μπάζωμα. Το ερώτημα είναι τι αφαιρέθηκε, από πού, σε ποια ποσότητα, πού μεταφέρθηκε, τι περιείχε και τι αποδεικτική πληροφορία χάθηκε μαζί από την αρχική του θέση. Το έδαφος που αφαιρέθηκε δεν ξεμπαζώθηκε απλά, απομακρύνθηκε κρυφά. Και μαζί του και ενδεχομένως αποδεικτικές πληροφορίες. Φτιάχνει μέρα, ε! Για πάμε λίγο παρακάτω τώρα. Θα επιστρέψουμε στο θέμα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών μελών τον επερχόμενο χειμώνα 50 εκατομμύρια άνθρωποι καλούνται, χοντρικά το λέω, να επιλέξουν μεταξύ θέρμανσης και τροφής. Θα επιλέξουν αν θα δώσουν δηλαδή τα πενιχρά εισοδήματα για να μην πεθάνουν από την πείνα ή αν θα τα χρησιμοποιήσουν για να μην ξεπαγιάσουν από το κρύο, κατά τον κύριο Γιώργεσεν. Είδες η Ευρώπη? Είναι η Ευρώπη η ενωμένη που έχει ένα συνολικό ΑΕΠ 18 τρισεκατομμύρια ευρώ. Είναι η ίδια που το 25 οι στρατιωτικές δαπάνες ανήλθαν σε 418 δισεκατομμύρια ευρώ. Και σε αυτή την Ευρώπη οι λαοί πρέπει να αποφασίσουν αν θα φάν ή αν θα ζεσταθούν. Συνεχίζεται ο πολιτικός σεισμός, όχι εδώ, στη Ρουμανία. Μετά τη δήλωση της Κίμπερλι μπορούν να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, την οποία ο δικηγόρος της όχι η ίδια διαψεύδει. Η Wall Street Journal επιμένει και στο χορό μπήκε και η Financial Times. Εδώ όλες οι κότες στο κοτέτσι τρώνε και απαυτώνουν, χέζουν. Αυτό εννοώ. Είπαμε και εκείνο ότι είπα δεν θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της Ελλάδας. Σκίσαμε πολλά καλσόν και καθαρίσαμε. Έλα σου όμως που οι Financial Times δίνουν και άλλες λεπτομέρειες. Και η μεγάλη απορία είναι γιατί δεν απαντά ο ίδιος ο υπουργός και η ίδια η Κίμπερλι. Διότι αν έχει δίκιο το Μέγαρο Μαξίμου και μεταφέρουν λανθασμένα και κακότροπα τα αμερικανικά μέσα το ρεπορτάζ, γιατί δεν βγαίνουν με μια καθαρή διάψευση οι πλευρές που εμπλέκονται? Διαψεύδουν το ακρίβες του περιστατικού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Επανέρχεται η Financial Times και λένε έτσι είναι το ρεπορτάζ. Και λέω εγώ αν έχει δίκιο η κυβερνητική πλευρά και μεταφέρουν σκόπιμα λάθος τα ρεπορτάζ τα αμερικανικά μέσα, να βγάλουν μια καθαρή διάψευση. Από την άλλη, μετά από ένα τέτοιο περιστατικό το Μάρτιο του 26, πώς γίνεται να έχουμε 20 δημόσιες εμφανίσεις του Υπουργού του Επίμαχου με την πρέσβυρα? Κάτι συμβαίνει εδώ. Εν τω μεταξύ αρχίσαν και τα άλλα καρφιά. Ήρθε μια είδηση βόμβα που τάραξε το χώρο των εταιριών δημοσκοπήσεων. Η καταγγελία λέει ότι ένας δικηγόρος κατέθεσε πως είχαν δημοσκόπηση παραγγείλει από την εταιρεία Interview για το μήνα Σεπτέμβριο, που θα διεξαγόταν το διάστημα 23 Σεπτεμβρίου με 28, και όμως αυτή τους πήγε έτοιμη στα χέρια τους 27, και ενώ μετρούσαν μέχρι τις 28, δηλαδή ένα 24ωρο νωρίτερα από την ημέρα που η εταιρεία δήλωνε ότι θα ολοκλήρωνε τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και τη συλλογή δεδομένων. Βαρέθηκαν? Κουράστηκαν? Δεν βρήκαν άλλους να απαντάνε? Μετά αρχίσανε την προσφυγή στο ΕΣΟΥΡΟΥ, αλλά οι δημοσκοπήσεις για τις οποίες όλοι κρατάμε μικρό καλάθι, φαίνεται ότι εδώ καλά κάνουμε και το κρατάμε. Ο δικηγόρος είναι ο κύριος Άρης Παπαδόπουλος,

ο οποίος βγήκε χθες και είπε ότι ο ιδιοκτήτης ενός καναλιού στη Βόρεια Ελλάδα συνδέεται με τον Υπουργό Υγείας, με τον οποίο είναι κουμπάρι και αφετέρου, με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, με τον οποίο διατηρούν εδώ και χρόνια στενή συνεργασία. Αυτά κατήγγειλε και τα προσύναψε και στο ΕΣΟΥΡΟΥ, στην υγειά τους. Και έρχομαι τώρα στα δικά σας. Καλημέρα στον Ινίωχο. Περιμένουμε, λέει, να ακούσουμε καμιά μέρα τον κύριο Αποστόλου. Ο Χάρης λέει την καλημέρα μου. Μια πρόταση για τους φίλους της εκπομπής είναι τα σχόλια της Μαρίας Δεναξά στην εφημερίδα Δημοκρατία για την παρουσία της ελληνικής διπλωματίας στον ΟΗΕ. Κλείνω τις ευχαριστίες μου στον Τριαντόπουλο που δήλωσε ότι δεν θα κατεβεί υποψήφιο στις ερχόμενες εκλογές. Λίγο το έχεις, λέει, να δηλώνει ένας τυφλοπόντικος ότι θα μείνει στη σκοτεινή τρύπα του. Φωτεινή λέει να έχεις μια κυβέρνηση που να ανέχεται τον εξευτελισμό μιας μη χαρακτηρίσω πρέσβυρας. Καταλαβαίνουν όλη η χώρα είναι κανονικό χανείο. Δεν ξέρω πού θα τερματίσουμε. Καλά και εσύ, Φωτεινή. Πάντα συνέβαιναν στη χώρα αυτά. Δεν έγιναν τώρα. Ο Φανούρης λέει ο Φλωρίδης είναι χειριστής μπουλντόζας ή υπουργός κυβέρνησης. Έχει πάρει σβάρνα τα μίντια, πως έκανε το μπάζωμα, ξεμπάζωμα. Το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει είναι πώς κάηκαν ζωντανοί με στο δέντρο, με στο τρένο, όχι πώς δουλεύει τα υδραυλικά στο Κλάρκ, να πάει να πιάσει δουλειά στην Κόσκο του Πειραιά. Όχι, αυτοί είναι οι Κινέζοι. Εμείς είμαστε απέναντι. Στην Ελευσίνα που πάνε οι Αμερικάνοι. Νίκος, καλημέρα από τη Σιτία. Όλοι αυτοί που ήταν απλώς συντονιστές, τι νος εντολές εκτελούσαν και συντόνιζαν, θα μάθουμε ποτέ στην Πανανία που ζούμε. Το πατού τους. Άσε που ο αγοραστός λέει δε φταίω εγώ, δεν μπορούσα, δεν είχα εντολές. Ο Τριαντόπουλος λέει εγώ πέρασα από το πεδίο αλλά δεν μίλησα. Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας είχε μπλεχτεί στα πρωτόκολλα και δεν ήξερε ποιο να εφαρμόσει. Ο Διευθυντής Αστυνομικής Διεύθυνσης λέει εγώ εντολές εκτελούσα. Το ίδιο λέει και ο Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικής, εντολές εκτελούσα αλλά πήρε τη ΔΑΕΒ από εκεί για να μην ψάξει το πεδίο. Εντάξει Γιάννη, εσύ είσαι σε άλλο mood, το κατάλαβα. Λέει ο Σταύρος, εγώ μια ερώτηση δεν άκουσα από τους δημοσιογράφους. Είπε ο Φλωρίδης ότι δεν έγινε μπάζωμα ξεμπάζωμα, απλά πήγαν τα χώματα λίγο πιο πέρα. Ας πούν δεκτό, αν και απαράδεκτο. Τότε κύριε Φλωρίδη, γιατί αφήνετε τους γονείς να κάνουν επί τόσους μήνες τους detective? Δεν κάνουν απλά τους detective. Βρήκαν κομμάτια από τα παιδιά τους. Να μην ξεχνιόμαστε. Ξέρετε, λέει ο Φανούρης, ήταν λάθος την έκφραση. Κακώς λέγαμε το τρένο των 12 καρβουνιάρια. Αναστενάρης ήταν, έκανε αυτανάλαφλεξη, ήταν ματιασμένο. Αφού παίρναγε ο αγωγός φυσικού αερίου από εκεί, βρε κουτά, γι' αυτό το ξεμπάζωσαν. Έτσι δεν έλεγε ο άλλος υπουργός, ο Άδωνης, λέει ο Γιάννης. Αφού η κυβέρνηση ισχυρίζεται, λέει ο Θήμιος, πως τα ελαιόλαδα, σιλικόνι, Siemens και τα υλικά Siemens είναι επικίνδυνα, αυτά λένε, γιατί δεν εγκαλούν τη Siemens να κάνουν αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για επικίνδυνα υλικά? Γιατί αυτά τα λένε στο εσωτερικό. Στο εξωτερικό επικαλούνται το πόρισμα το ΕΔΑΣΑΜ που δεν δέχεται τα έλαια σιλικόνης. Τι δεν κατάλαβες? Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Πάμε με τραγούδι σε διάλειμμα.

0: 84. Η ώρα είναι 10:30.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
0: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints. Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης, στη Βιτμπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2813-81097 και στο www.karuzakis.gr.
3: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
4: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
3: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
4: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
3: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
4: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
3: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
4: Και στο lithi.gr.
0: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Πω, πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
5: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
6: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
0: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
7: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο, το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
8: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
7: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα. Και θυμίζει σε κάθε οδηγό, η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία. Φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
8: Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ.
9: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
10: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
11: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
12: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
13: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
13: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
15: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
16: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.
17: Εδώ είμαστε. Μου λέει ο Κωστής, θυμάστε κάποτε το Χάρι Κλίν σε σκέτς, ο οποίος πριν καν ερωτηθεί από τον δημοσιογράφο απάντησε το διαψεύδω. Η Κατερίνα, όλοι τελικά εντολές εκτελούσαν. Ποιος έδωσε τις εντολές, καλημέρα. Πάντα οι άλλοι ήταν αφεντικά μας, λέει Φωτεινή, απλά τώρα μας τα λένε κατάμουτρα και εμείς πάμε τη μέση μέχρι το πάτωμα. Η Γεωργία λέει, ακούω το σταθμό πολύ καιρό. Εχθές μίλησα με μια πελάτησά μου από τη Σάμο και μου είπε ότι για τα προβλήματα που προκάλεσε η πυρκαγιά του πλοίου στα νησιά, αυτό που κάει και έξω από τη Μύκονο, που θα εξυπηρετούσε. Δεν είχα ποτέ φανταστεί πόσες παραμέτρους θα είχε μια τέτοια καταστροφή στις ζωές των ανθρώπων στα νησιά και όχι μόνο. Είναι άσχετο με αυτά που συζητάτε, αλλά θα ήταν σπουδαίο να το δείτε και αυτό μαζί με τις παραμέτρους του. Πρώτη φορά, λέει ο Λευτέρης, στην παγκόσμια ιστορία έχουμε αστοχία υλικού ανθρώπων. Κάηκαν μόνοι τους να πάρετε τηλέφωνο το Θεό που τους έφτιαξε. Τι πληρώνουμε 7.000 το μήνα τους Μητροπολίτες για επικοινωνία. Καλημέρα, λέει, σε όλους. Είναι η κατάλληλη ευκαιρία με τόση κοπριά που έχει μαζευτεί να φυτρώσει το πιο δυνατό λουλούδι. Λοιπόν, και μέσα σε όλα έχουμε και την κινητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, ώρα Αιγαίο. Το καλώδιο που κάνει κόμψες, θα πάει από εδώ, θα πάει από εκεί, όχι, θα πάει από εκεί που έχει σχεδιαστεί, είπε ο υπουργός χθες. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα με την κυρία Στέλλα Κιβελού, η οποία είναι ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάλυση πολιτικής, το χωροταξικό σχεδιασμό στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Ως άνθρωπος που ήταν και συνδεκτικός κρίκος στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τη γαλάζια οικονομία, αλλά η συζήτηση θα γίνει επί του σκληρού πεδίου των εξελίξεων. Καλημέρα, κυρία Κιβελού.
18: Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
17: Για πείτε μου, σας παρακαλώ, όλη αυτή η συζήτηση, ιδίως στο τελευταίο διάστημα, τι γεύση σας αφήνει ως γνώστρια των καταστάσεων?
18: Οχ! Ένα μεγάλο οχ! Κύριε Σαχίνη, κυκλοφορούν διάφορα πράγματα, διάφορα δημοσιεύματα, αυτά πάρα πολλά και ξέρετε, τα κοιτάζουμε μία επιφύλαξη. Η πραγματικότητα ίσως είναι λίγο πιο, ξέρετε, πιο απλή, αλλά δεν λέγεται, δεν διαδίδεται, δεν επικοινωνείται με τους πολίτες, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Και γι' αυτό έτσι χαίρομαι που σήμερα θα τα πούμε λίγο. Σχετικά, παραδείγματος χάρη, με τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια, όπως θυμόσαστε, είχε εγκριθεί αυτή η εθνική στρατηγική τον Απρίλιο του 25 και δημοσιεύτηκε αυτός ο εθνικός χάρτης που δημιούργησε όλη αυτή τη φασαρία. Αλλά τα τρία επιμέρους θαλάσσια χωροταξικά σχέδια δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμα. Αυτά είναι Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Ιωνίου. Mm-hmm. Αυτά όμως έχουν μπει σε διαδικασία εκπόνησης. Και αυτοί οι λίγοι, δηλαδή αυτοί είναι υποχρεωμένοι οι μελετητές που τα έχουν αναλάβει, είναι η μεγάλη εταιρεία Σαμαράς και συνεργάτες ΑΕ δηλαδή ο όμιλος Σαμαρά δεν έχει καμία σχέση με τον, πρώην Πρωθυπουργό, και συμμετοχή κάποιων άλλων εταιριών, Ροϊκός και μια μελετητική εταιρεία, Άμπιο λέγεται, για απασχολείται με ιδιοκαλλιέργειες. Αυτοί το έχουν αναλάβει, το έχουν αναλάβει μέσω του υπερταμείου που τώρα λέγεται, ξέρετε, αυτό το PPF. Δεν είναι ακριβώς υπερταμείο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια άλλη έτσι, στρατηγική, ένας τρόπος να γίνονται αναθέσεις και λοιπά, εύκολα και λοιπά, με έναν τρόπο πιο, ας πούμε, απευθείας αναθέσεις και απευθείας ανάθεσης ουσιαστικά ήταν αυτό, και έχουν πονούνται. Πότε θα τα δώσουν αυτοί στο Υπουργείο? 31 Δεκάτου του 2026 έχουν υποχρέωση να τα καταθέσουν στο Υπουργείο. Άρα λοιπόν τι είναι ο κάπουρας, τι είναι το ζουμί του. Τι λέμε τώρα, ότι εδώ οι Τούρκοι και τέτοια. Εμείς θα έχουμε θαλάσσια χωροταξικά σχέδια, λεπτομέρη θαλάσσια χωροταξικά σχέδια, ένα για το Βόρειο Αιγαίο, άλλο για το Ιόνιο, άλλο για το Νότιο Αιγαίο, Κρήτη και την Κρήτη. Θα τα έχουμε τέλη του χρόνου. Έτσι, 31 Δεκάτου. Άρα λοιπόν, αυτά τα πράγματα γιατί δεν λέγονται. Και βεβαίως κάποια παραδοτέα προφανώς έχουν υποβληθεί και παραλυθεί, για κάθε μία από αυτές τις ενότητες στο Υπουργείο. Αλλά κανείς δεν μας λέει τίποτα. Προφανώς, γιατί αυτά, ξέρετε, δεν γίνονται με τη μία, γίνονται και κάποια ενδιάμεσα παραδοτέα.
17: Mm-hmm.
18: Εν πάση περιπτώσει. Άρα λοιπόν, έχουμε, μάλιστα υπήρξε μία, χρηματοδοτήθηκε αυτό, ενώ θα μπορούσε να έχει χρηματοδοτηθεί, γιατί τα λέγαμε πολύ καιρό τώρα και προτείναμε πράγματα, αλλά δεν γινόντουσαν. Λέγαμε να χρηματοδοτηθεί από τα Ταμείο Ανάκαμψης, δεν το είχε υπολογίσει τότε ο κύριος Κυλακάκης, και βγήκε μία μεγάλη πίστοση, θα σας πω μεγάλη, σχετικά μεγάλη, μία πίστοση από το Πράσινο Ταμείο, και πήγε μέσω αυτού του υπερταμείου και έγινε αυτή η ανάθεση και γίνονται τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια. Άρα λοιπόν έχουμε μία πολύ, πολύ μεγάλη πρόοδο σε αυτό το αντικείμενο. Αυτά τώρα προφανώς θα καθορίσουν κατά κάποιο τρόπο, αν θέλετε, και θα δεν είναι ανεξάρτητα από το καλώδιο, ας πούμε. Το καλώδιο, τα καλώδια, η αγωγή, όλα αυτά τα πράγματα είναι μέσα στα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια ουσιαστικά. Δηλαδή πρέπει να συνάδουν, έτσι, αποτελούν μέρος των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων. Άρα προφανώς φαντάζομαι ότι και αυτό το ζήτημα του καλωδίου λίγο πολύ μέχρι τότε θα έχει επιληθεί. Να πω ότι το φυσικά, ότι εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο πρέπει να γίνει πάση θυσία. Δηλαδή και το να το κουνήσεις λίγο, εδώ που τα λέμε, δεν τρέχει και τίποτα, λίγο. Χωρίς λόγο, βεβαίως, αν είναι για λόγο που, όπως ας πούμε, αναφέρεται, αλλά καμιά φορά, ξέρετε, τα βλέπουμε όλα κάπως...
17: Ένα-ένα, μισό λεπτό, μισό λεπτό, κυρία Κιβέλου, μισό λεπτό, ένα-ένα. Τα θαλάσσια χωροταξικά είναι στο σκεπτικό που είχατε αναπτύξει μέσα από εκπομπές ή περιμένουμε να τα δούμε? Είναι με ποια κριτήρια?
18: Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια.
17: Ναι.
18: Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια οργανώνουν το χώρο.
17: Ναι, το ξέρουμε, τα έχετε πει αυτά. Λέω,
18: ωραία.
17: Παρατηρείτε ή δεν έχετε εικόνα ακόμη? Να έχουμε...
18: Δεν έχω εικόνα ακόμα.
17: Α, δεν έχουμε εικόνα
18: ακόμα.
17: Μάλιστα.
18: Γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, έχω γράψει ένα άρθρο στην Ευθεία που λέγεται «Άνη βιογραφικής αυτολογοκρισίας». Με τη λογική ότι, κοιτάξτε, κατά κάποιο τρόπο ήθελα να δώσω ένα μήνυμα ότι θα πρέπει οι μελετητές,
17: ναι,
18: να υπολογίσουν και όλα αυτά τα ζητήματα της δικαιοδοσίας. Δηλαδή δεν πρέπει να καθορίσουμε όρια, γιατί ποια είναι τα όρια, τα ακριβή όρια.
17: Αυτόρωτο, αυτόρωτο, το καταλάβατε, γιατί έχετε επιμείνει. Και επίσης, στα θαλάσσια αυτά χωροταξικά θα έρθουν να κουμπώσουν τα θαλάσσια πάρκα που ήδη έχουν ανακοινωθεί? Δηλαδή,
18: ακριβώς,
17: βάλαμε το κάρο μπροστά, ακριβώς, από το άλογο.
18: Ακριβώς. Βάλαμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Ξέρετε γιατί? Γιατί υπάρχει μια τάση ευρύτερη που είναι και ευρωπαϊκή, είναι και διεθνής, κυρίως διεθνής θα έλεγα, από την Αμερική ουσιαστικά ξεκινάει, από τη ΣΥΠΑ, να βλέπουμε το ζήτημα της προστασίας του ωκεανού. Έτσι. Δηλαδή αυτό είναι, νομίζω, το πρωταρχικό. Είναι μια τάση πολύ διεθνής, ενώ το θέμα του θαλάσσιου ταξικού είναι θέμα ευρωπαϊκό.
17: Μάλιστα.
18: Καθαρά.
17: Το έχετε ξαναπεί. Επιμένω, λίγο, κυρία Κυριακηβελού, γιατί θέλω να το πάω γρήγορα, ο χρόνος δεν είναι απεριοριστός και θέλω να ακουστούν πολλά σε απόψεις. Τα θαλάσσια πάρκα που θα κουμπώσουν στο χωροταξικό, παραδόξως, δεν το περιμέναν. Έχουμε όμως τις πληροφορίες, ιδίως του Νοτίου Αιγαίου, ότι έχει κατατμηθεί έτσι περαιτέρω και δεν πάει έξω από τα 6 ναυτικά μίλια. Ξέρω και προς τιμήν σας ότι είστε θειασότης μιας ορολογίας που μιλάει για ΑΟΣ και όχι την παγίδα την τουρκική περί υφαλοκρηπίδας. Διότι η ΑΟΣ πια περιλαμβάνει και την υφαλοκρηπίδα. Παρόλα αυτά, στα 6 ναυτικά.
18: Η υφαλοκρηπίδα είναι μόνο το υπέδαφος και ο δικός.
17: Παρόλα αυτά, στα 6 ναυτικά μιλιά. Θαλάσσια πάρκα με 6 ναυτικά μίλια.
18: Στα 6 ναυτικά μίλια. Αυτό ήταν σχεδόν εξ αρχής, κύριε Σαχίνη. Αυτό μόνο πολύ πολύ αρχικά βγήκε στα, έτσι λίγο στα 12, ας πούμε, και μετά από μία αντίδραση των Τούρκων περιορίστηκε στα 6. Είναι σαφές αυτό το πράγμα.
17: Μάλιστα.
18: Είναι στα 6. Να σας πω την αλήθεια μου, καλύτερο είναι στα 6. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορούμε να έχουμε μόνο προστασία γύρω από τα νησιά μας. Ή τα νησιά μας έχουν δραστηριότητες. Τα νησιά έχουν αλλήλεις που πρέπει να ζήσουν. Έτσι και που είναι, ψαρεύουν για να βγάλουν το μεροκάμα.
17: Μόνο που έχουν γείτονα την Τουρκία, ξέρετε. Και αν εσύ μείνεις στα 6 ναυτικά μίλια, που είναι το επίδικο για την Τουρκία εκεί, να παραμείνεις και όχι σε όλα τα νησιά, εμπεδώνεται ένα κλίμα. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Είπατε σωστά περί της όδευσης του καλωδίου. Παρότι στο δίκαιο της θάλασσας υπάρχει σχετική πρόνοια, δεν χρειάζονται πολλά. Παρόλα αυτά, θέλω να σας ρωτήσω, η Τουρκία είπε ότι χάραξε τα δικά της θαλάσσια πάρκα και εμφάνισε και χάρτες, ωραία, δικαίωμά της να λέει έτσι τα περιγράφω. Ξέρουμε όλοι όμως ότι ιδίως το θαλάσσιο πάρκο στο σύμπλεγμα του Καστελορίζου παραβιάζει δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιώματα κυριαρχίας. Παρόλα αυτά ο υπουργός μας των εξωτερικών κάνει μία δήλωση σε συνέντευξή του. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει.
18: Ναι.
17: Ότι η χάραξη γίνεται ούτως ή άλλως από την ανάδοχο εταιρεία, τους Γάλλους. Ναι, αλλά μετέχει και το ελληνικό δημόσιο, να μην το ξεχνάμε.
18: Προφανώς.
17: Και ουδέποτε περνούσε, ούτε περνάει σήμερα από τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Άρα η συζήτηση, λέει, είναι περί όνου σκιάς, διότι πάει νοτιότερα. Θέλω να τα ακούσουμε λίγο και θα επανέλθουμε. Για ακούστε τι είπε.
18: Αυτό είναι, με συγχωρείτε, αλλά είναι απαράδεκτο.
17: Για ακούστε τι είπε.
18: Με τον τρόπο
17: ακούστε, αυτό. Ακούστε λίγο, ακούστε τον. Γιατί ο κόσμος μπορεί να λέει ότι τα έβγαλα από το κεφάλι μου. Για ακούστε.
18: Ναι, έχετε δίκιο.
19: Μέσα από θαλάσσιες ζώνες οι οποίες είναι μη οριοθετημένες. Εκεί όπου η Τουρκία θεωρεί ότι έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Εμείς θεωρούμε, και αυτό είναι το ορθό κατά το δίκαιο της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας γνωρίζεται ότι η Ελλάδα έχει υπογράψει την UNCLOS και την έχει κυρώσει, ενώ η Τουρκία δεν την έχει κυρώσει. Άρα εδώ υπάρχει ήδη μία ανισοβάρεια. Το ορθόν κατά το διεθνές δίκαιο είναι ότι περνάει μόνο από ελληνική υφαλοκρηπίδα και κατά τούτο θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
20: Είχαμε τη χάραξη νοτιότερα, δηλαδή σε ακόμη πιο απομακρυσμένο σημείο από το αρχικό, κύριε Γεραπετρίτη, για να μην δυσαρεστήσουμε την Τουρκία.
19: Με μεγάλη λύπη διάβασα, κύριε Πορτοσάλτε, ζητήματα τα οποία είναι παντελώς εκτός πραγματικότητας. Θέλω να πω τα ακόλουθα για την αποκατάσταση της αλήθειας. Η χάραξη η οποία γίνεται ούτως ή άλλως από την ανάδοχο εταιρεία ουδέποτε περνούσε και περνάει σήμερα μέσα από τα θαλάσσια πάρκα τα τουρκικά. Άρα δεν θα ήταν εκ των πραγμάτων δυνατόν να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή. Κάτι το...
17: Κυρία Κυβελού, ποια θαλάσσια τουρκικά πάρκα, αυτά που παραβιάζουν τα δικά μας δικαιώματα, δηλαδή τα αποδέχετε?
18: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τα νομιμοποιεί. Μα τα νομιμοποιεί καταρχήν. Έτσι δεν είναι?
17: Ναι, εμένα πια μου είναι αδιάφορο, ξέρετε, αν ήταν ούτως ή άλλως σχεδιασμός νοτιότερα. Δεν με απασχολεί. Με απασχολεί η ατάκα, η ρίση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών.
18: Είναι αυτό.
17: Ναι, ότι δεν περνάει από τα τουρκικά. Δηλαδή αναγνωρίζουμε.
18: Δεν σας ενοχλούμε. Ναι, αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο, γιατί αυτά είναι σαφώς παράνομα. Είναι σαφώς παράνομα.
17: Άρα, τη συζητάμε εγώ και εσείς.
18: Δεν είναι καν με, δηλαδή, τα επέκτηναν και στα διεθνή ύδατα χωρίς ούτε καν μια ρήτρα προδικασμού. Δηλαδή, να πούνε ότι εδώ επιφυλασσόμεθα, βέβαια, διότι δεν έχουμε ορίσει ακόμα με την Ελλάδα έτσι την ΑΟΣ μας κλπ.
17: Την ΑΟΣ.
18: Επιφυλασσόμεθα.
17: Την ΑΟΣ. Καλά το είπατε.
18: Ρήτρα προδικασμού. θα έπρεπε να είχα ρήτρα προδικασμού για, για αυτόν τον ορισμό.
17: Μάλιστα.
18: Καταλάβατε.
17: Και την ΑΟΣ, γιατί ο Υπουργός Εξωτερικών μίλησε για υφαλοκρηπίδα, δηλαδή.
18: Υφαλοκρηπίδα.
17: Με συγχωρείτε, και κυρία Κυβέλου, θα το πω. Βέβαια. Καμιά φορά δεν είναι ευθύνη μόνο των πολιτικών, είναι και ευθύνη των δημοσιογράφων. Δηλαδή, τον ακούει ο δημοσιογράφος να λέει ότι θα πάει νοτιότερα ούτως ή άλλως σχεδιασμός από τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα και δηλαδή, τι λες, ποια θαλάσσια πάρκα τουρκικά. Αυτά που μπαίνουν μέσα στο σύμπλεγμα Καστελορίζου, πάει αυτό. Και το δεύτερο μιλάει για υφαλοκρηπίδα. Δηλαδή, είναι δυνατόν εσείς που μελετάτε χρόνια αυτά.
18: Και συνεχείς εκπτώσεις κάνουμε εδώ πέρα. Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Βεβαίως. Όχι, για αυτό συμφωνώ απολύτως. Απλώς να σας πω ότι παράλληλα γίνονται και αυτά τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια, γιατί αυτό
17: βεβαίως.
18: Σε κάποιες άλλες εκπομπές δεν φάνηκε. Σε κάποιες άλλες συζητήσεις που είχατε, και ήθελα να το δούμε αυτό. Αλλά βεβαίως θα πρέπει λίγο να τους έχουμε υπό έναν έλεγχο, διότι όλα αυτά θέλουν ένα κοινωνικό έλεγχο. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν μπορεί να. Αυτό με τον όρο, όπως γεωγραφική αυτολογοκρισία που σας λέω, είναι ότι ήθελα να τονίσω πολύ καθαρά την ιδέα ότι ο σχεδιασμός αυτός δεν πρέπει από φόβο πολιτικών ή διπλωματικών αντιδράσεων να αποφεύγει εκ των προτέρων χώρους τους οποίους η Ελλάδα θεωρεί ότι διαθέτει δικαιώματα ή ένωμα συμφέροντα. Καταλάβατε.
17: Ναι, εδώ είναι κάτι χειρότερο όμως. Αναγνωρίζει την Τουρκία θαλάσσια πάρκα επί των δικών σου.
18: Ακριβώς, αυτό είναι το κάτι χειρότερο.
17: Και θέλω να σας το κάνω λίγο καλύτερο, κυρία Κυβέλου, για να συνεχίσουμε. Ξέρετε, το ότι έχουμε υποχωρήσει έναντι της Τουρκίας πια δεν το λέει ένας άνθρωπος που χαράσει ή βλέπει χάρτες, δεν το λέει ένας δημοσιογράφος. Το λέει ένας άλλοτε υφυπουργός και βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος. Για ακούστε τι είπε ο κύριος Συρίγος προχθές το βράδυ. Για ακούστε.
1: Μπορείτε να μας πείτε ποιος είναι ο σχεδιασμός σε περίπτωση που ο Ερντογάν, εφόσον προχωρήσει η προσπάθεια για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο και εφόσον ο Ερντογάν κάνει κάτι παραπάνω σε σχέση με αυτό που περιμένουμε ή σχεδιάζουμε, πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα?
21: Τον Ιούλιο του 2024 και ακολούθως τον Νοέμβριο του 2024 είχαμε δύο επεισόδια στα οποία η Τουρκία την πρώτη φορά με 5 πολεμικά, τη δεύτερη φορά πάλι με πολεμικά πλοία, αλλά χωρίς, όχι με την ίδια ένταση του Ιουλίου, απέτρεψε τις έρευνες βυθού. Με βάση αυτά τα δεδομένα έχει γίνει τώρα και ο σχεδιασμός, δηλαδή έχουν ληφθεί.
1: Τι κάναμε σε αυτά τα επεισόδια?
21: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού.
1: Προχωρήσαμε.
21: Βεβαίως, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντιση καλωδίων.
17: Κυρία Κυβέλου, ο κύριος Συρίγος τουλάχιστον έστω και με μία χρονοκαθυστέρηση λέει υποχωρήσαμε στην ΚΑΣΟ. Δύο φορές.
18: Ο κύριος.
17: Μάλιστα. Μισό λεπτό όμως να τα βάλουμε σε μία τάξη. Λέει υποχωρήσαμε. Ο κύριος Γεραπετρίτης έρχεται τώρα και στην ουσία με τα λόγια του αναγνωρίζει την ύπαρξη θαλασσίων πάρκων της Τουρκίας και το επίμαχο στο σύμπλεγμα Καστελορίζου που πατάει πάνω σε δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Με συγχωρείτε δηλαδή, τι άλλη μαρτυρία θα είναι? Τα έχουν βρει.
18: Τι να σας πω. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Δεν νομίζω πως τα έχουν βρει. Αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι εξ αρχής αυτός ο σχεδιασμός, δηλαδή ο κύριος Γεραπετρίτης έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος εξ αρχής. Είπε ότι η Μεσόγειος έχει ένα σωρό καλώδια, θα πετάξουμε κι εμείς ένα καλώδιο που να είναι και θα περάσει. Δηλαδή δεν έκανε κανένα σχεδιασμό, είναι κατά πάση έννοια σχεδιασμού. Το έχω πει πολλές φορές. Νομίζω ότι το είχαμε πει και παλιότερα που είχα έρθει στην Κρήτη. Δεν ξέρει να σχεδιάζει. Λειτουργεί μόνο διπλωματικά. Οπότε τι συζητάμε? Αν δεν κάνουμε και σχεδιασμό, αν δεν ξέρουμε από πού θα περάσει κάτι και γιατί θα περάσει από εκεί, και να έχουμε τους τεχνικούς λόγους που θα περάσει από εκεί. Έτσι, δεν κάνουμε τίποτα. Να μετακινούμε, ας πούμε, κατά το δοκούν και με λόγους διπλωματικούς και φόβους και όλα αυτά τα πράγματα, τα καλώδια. Έτσι, δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα.
17: Γιατί δεν ακούνε.
18: Κάνει σχεδιασμό, τελείωσε.
17: Μάλιστα. Γιατί δεν ακούνε ανθρώπους όπως εσείς και άλλοι ομάδες και μάλιστα από ακαδημαϊκά ιδρύματα, παρακαλώ. Γιατί έχουμε μπει στις απευθείας αναθέσεις? Εδώ είναι εθνική στρατηγική, με συγχωρείτε. Την καλύτερη πρόβλεψη να έχει το μελετητικό γραφείο είναι ένα μελετητικό γραφείο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και άμα έχεις και πολιτικούς προϊσταμένους να σου λένε ότι μα το καλώδιο ούτως ή άλλως, δηλαδή φοβερό αυτό που είπε ο υπουργός και ο δημοσιογράφος δεν τον καταραπάκιασε. Φοβερό αυτό. Δεν θα περάσει, λέει, από τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, πάει πιο νότια. Αλλά υπάρχουν τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα.
18: Σωστά.
17: Σε βάρος μας.
18: Τα νομιμοποιεί. Αυτό είναι πραγματικά παράδειγμα. Δεν το είχα ακούσει. Εσείς μου το είπατε, το βάλατε, το ακούσαμε και είναι ακριβώς έτσι. Τι να πω. Δεν υπάρχει θέμα.
17: Άρα, κυρία Κυβέλου, εσείς περιμένετε, θα το πω λαϊκά, στη γωνία μέχρι το Δεκέμβριο για να δείτε τι ακριβώς.
18: Ναι. Ακριβώς. Αλλά τα έχω γράψει και έχω πει ότι εδώ πρέπει να προσέξουμε αυτό, εκεί πρέπει να προσέξουμε το άλλο, εκεί πρέπει να προσέξουμε το άλλο και περιμένουμε. Γιατί δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, κύριε Σαχίνη. Εγώ λειτουργώ και ως ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα. Πρέπει να υποστηρίζω την Ελλάδα να κάνει τα θαλάσσια αγροτακτικά σχέδιά της. Άρα αυτό μπορώ να κάνω προς το παρόν και τότε θα τα δούμε. Έτσι, γιατί.
17: Ναι.
18: Θα τα δούμε.
17: Τότε θα τα δούμε. Λοιπόν. Είναι ανοιχτή πρόσκληση για μια τηλεοπτική εκπομπή. Το ξέρετε αυτό, κυρία Κυβέλου.
18: Το ξέρω και το θέλω πάρα πολύ.
17: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μας ξεκαθαρίσατε μερικά πράγματα σήμερα. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Ναι.
18: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαχίνη.
17: Να είστε καλά. Καλημέρα.
18: Να είστε καλά. Γεια σας.
17: Μου λέει ο φίλος ο Κωστής. Πω, λέει. Μα όντως, λέει, τα αυτιά μου με γελάνε. Θα πάμε σε διάλειμμα ξαναβάζοντας ακριβώς τι είπε ο Υπουργός Εξωτερικών. Το καλώδιο. Μη γράφετε οι δημοσιογράφοι ότι θα το μετακινήσουμε για να μην στεναχωρηθεί η Τουρκία. Ούτως ή άλλως η όδευση του, το κάνει ο ιδιώτης βέβαια, ο πάροχος, ο Γάλλος, αλλά θα πήγαινε ο σχεδιασμός του πιο νότια από τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Βέβαια. Γιατί γράφουμε εμείς και γιατί φωνάζουμε όλοι. Ήδη τα είχε εμπεδώσει τη δική του σκέψη ότι είναι υπαρκτά, έτσι όπως τα όρισε η Τουρκία μέσα στο σύμπλεγμα του Καστελορίζου. Έτσι θα πάμε σε διάλειμμα να τον ξανακούσουμε.
19: Περνάει μέσα από θαλάσσιες ζώνες οι οποίες είναι μη οριοθετημένες. Εκεί όπου η Τουρκία θεωρεί ότι έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Εμείς θεωρούμε, και αυτό είναι το ορθό κατά το δίκαιο της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας γνωρίζεται ότι η Ελλάδα έχει υπογράψει την UNCLOS και την έχει κυρώσει, ενώ η Τουρκία δεν την έχει κυρώσει. Άρα εδώ υπάρχει ήδη μία ανισοβάρεια. Το ορθό κατά το διεθνές δίκαιο είναι ότι περνάει μόνο από ελληνική υφαλοκρηπίδα και κατά τούτο θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
20: Είχαμε τη χάρα ξενοτιότερα, δηλαδή σε ακόμη πιο απομακρυσμένο σημείο από το αρχικό, κύριε Γεραπετρίτη, για να μην δυσαρεστήσουμε την Τουρκία.
19: Με μεγάλη λύπη διάβασα, κύριε Πορτοσάλτε, ζητήματα τα οποία είναι παντελώς εκτός πραγματικότητας. Θέλω να πω τα ακόλουθα για την αποκατάσταση της αλήθειας. Η χάραξη η οποία γίνεται ούτως ή άλλως από την ανάδοχο εταιρεία ουδέποτε περνούσε και περνάει σήμερα μέσα από τα θαλάσσια πάρκα τα τουρκικά. Άρα δεν θα ήταν εκ των πραγμάτων δυνατόν να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή. Κάτι του...
17: Δεν χρειάζεται να τους δυσαρεστήσεις. Δεν περνάει μέσα από τα θαλάσσια πάρκα τα τουρκικά. Αυτά για τα οποία είπαμε ότι παραβιάζουν κυριαρχικά μας δικαιώματα. Άμα ο Υπουργός Εξωτερικών λέει ότι δεν περνάει το καλώδιο, εσυχάσουν και οι Τούρκοι. Και κυρίως τα θαλάσσια πάρκα, έτσι όπως τα κατέθεσε η Τουρκία, μια χαρά. Αυτό καταλαβαίνουμε. Τι όχι, πάμε σε διάλειμμα.
2: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
22: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
23: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
0: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
0: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
0: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
6: Η ώρα είναι 11. Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
24: Έως την Τετάρτη, όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Oxyma 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,79.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
25: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
26: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
25: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
26: Σιγά τα λάχανα.
25: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
26: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
25: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
26: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
25: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
27: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
28: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
29: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
30: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
29: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε, Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
31: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
17: Εδώ είμαστε πάλι, μου λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Άρε Γιώργο, και που το είπε ο Γεραπετρίτης και το βρήκατε και το βάλατε. Σήμερα είναι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και δεν βαριέσαι. Τι να σου πω εγώ τώρα, είδατε, ενεός έμεινε η καθήλυνα αρμόδια για τη σχέση Ελλάδας-Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θαλάσσια χαροταξικά, έμεινε παγωτό. Διότι άμα σου λέει ο υπουργός, τάξη παιδιά, βέβαια, παραμύθια της χαλιμάς αυτά που γράφουν δημοσιογράφοι, ότι αλλάζουμε την όδευση του καλωδίου για να μην θυμώσουν οι Τούρκοι. Άλλωστε λέει, η αρχική χάραξη του καλωδίου δεν αφορά τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, εκ των οποίων για το ένα βγήκαμε στα κάγκελα ότι αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα στο σύμπλεγμα του Καστελορίζου. Τι να λέμε τώρα. Και ο Γιώργος μου στείλε το καλύτερο μήνυμα. Καλά λου, λέει. Η αντιπολίτευση τι κάνει, πετάχαρτα ο ΤΕΟ, ιδίως εκείνη που είναι ευαίσθητη στα εθνικά, κάτι βουλευτάδες, μόκο λέει όλοι. Έλαντε. Λοιπόν, πάμε στο μεγάλο θέμα. Είδατε, έρχεται και επανέρχεται και θα επανέρχεται όσο και αν θέλουν να μπει στη λύθη, δεν γίνεται. Έστω και στις λεπτομέρειες, γιατί εγώ είπα, η παράβαση καθήκοντος είναι σε βαθμό πλημελήματος. Και είναι σε βαθμό πλημελήματος, γιατί εκτός από την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, που αποφάσισε η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή, αποφάσισε και το κατηγορητήριο. Αυτό να το καταλάβουμε. Τώρα, εάν το δικαστικό συμβούλιο πάει παρακάτω, κομμάτι δύσκολο λένε κάποιοι, διότι η πλειοψηφία της Βουλής για τη συγκρότηση του ειδικού δικαστηρίου έχει συγκεκριμένο σκεπτικό, οπότε υπάρχει ο κίνδυνος στο τέλος να δεις υπαλλήλους για κακουργήματα και υπουργούς για πλημελήματα. Σας διάβασα επίσης στην αρχή της εκπομπής αυτή την, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετική ανακοίνωση τεχνικής ομάδας Κοκοτσάκη. Για να σταματήσει η λεξιλογική διαφωνία, είπα για όρους χρήσης τίτλων, άλλωστε το έκανε και η Υπουργάρα, ένας είναι ο Υπουργάρας σε αυτό το κομμάτι, μιλάμε για μπάζωμα, ξεμπάζωμα. Όμως αν δείτε την παραπομπή, δεν μιλάει για μπάζωμα και ξεπάζωμα, μιλάει για παράβαση καθηκόντος σε βαθμό πλημελήματος και αλλίωση του πεδίου των ερευνών. Δεν λέει ούτε μπάζωμα ούτε ξεμπάζωμα. Καλημερίζω τον κύριο Κοκοτσάκη. Καλημέρα κύριε Κοκοτσάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά όλοι εκεί. Εγώ η αλήθεια είναι ότι όταν με πήρε ο συνεργάτης σας για να βγω, έκανα αγώνα για να βγω μέσα από τα μπάζα που ήμουν.
17: Μισό λεπτό κύριε.
1: Γιατί είμαι και εγώ ένας από αυτούς που είμαι για τα μπάζα και έκανα προσπάθεια να βγω. Τέλος πάντων, τα κατάφερα και να είμαι μαζί σας.
17: Ναι. Καλά, κύριε Κοκοτσάκη, 17 πλάσ τεχνικές εκθέσεις. Η αλήθεια είναι ότι τον όρο μπάζωμα τον έχετε χρησιμοποιήσει για την επίστρωση του χώρου μετά που έγιναν οι παρεμβάσεις αλλίωσης του πεδίου, δεν την έχετε χρησιμοποιήσει. Μια φορά θυμάμαι σε μία από τις εκπομπές και εμένα μου είχατε βάλει πάγο. Λέω, όταν είπα εγώ δεν είναι μπάζωμα, είναι ξεμπάζωμα, μου λες για να είναι ξεμπάζωμα πρέπει κάτι να έχει μπαζωθεί και μετά άμα το ξεμπαζώσει θα βρίσκει τα στοιχεία από κάτω. Αν δεν είναι έτσι, άρα δεν είναι επειδή εμείς δημοσιογραφικά το χρησιμοποιούμε δίκην ευκολίας, διότι εδώ η τεχνική ορία, εκεί καταντήσαμε, παίζουν ρόλο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, να σας πω λοιπόν μια μικρή ιστορία, αν με επιτρέπετε. Επειδή ξέρετε ότι οι τεχνικοί, οι ιδιώτες, οι συγγενείς που όρισαν εμένα και κατ' επέκταση την ομάδα μου σιγά σιγά στην υπόθεση αυτή, δεν είχαν τα χρήματα, ούτε εμείς είχαμε τα χρήματα για να κάνουμε ταξίδια, να πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί. Δεν είχαν οικονομικά δηλαδή τίποτα. Και εγώ δεν είμαι και πλούσιος άνθρωπος. Έψαχνα τον τρόπο με τον οποίο θα επισκεφτώ το χώρο στα πρόδρομα στάδια, στην αρχή-αρχή, για να σας πω την ιστορία αυτή που είπατε προηγουμένως. Ανακάλυψα λοιπόν ότι στη Λάρισα ήταν ένας τοπικός βουλευτής Ηρακλείου. Εντάξει, δεν λέω το όνομά του για να μην κάνω διαφήμιση. Τον πήρα τηλέφωνο τον άνθρωπο και μου του λέω: Πού βρίσκεσαι? Μου λέει: Είμαι εκεί, θα μου κάνει μια χάρη. Του λέω: Ναι, θα πεταχτείς μέχρι εκεί. Μου λέει: Έτσι αλλιώς θέλω να πάω να ανάψω ένα κερί. Λέω: Πήγαινε να μου βγάλεις φωτογραφίες και να μου πεις. Άρα ο άνθρωπος αυτός ο οποίος είχε την ειδικότητα αυτή περί των οικοδομών κλπ. Από εκεί ξεκίνησε πολύ πρόδρομα το μπάζωμα ή ξεμπάζωμα, γιατί ήταν εμφανές ότι δεν υπήρξε ποτέ μπάζωμα. Εμείς αυτό που βλέπαμε στις πρώτες φωτογραφίες στις δορυφορικές ήταν μηχανές οι οποίες κάβαν κρατήρες σε βάθος 1,5-2 μέτρα σε μέρος όπου δεν ενεργούσαν οι γερανοί της πυροδεστικής, δεν είχαν καμία σχέση. Και αφαιρούσαν οργανική ύλη, δηλαδή χώμα και όλα αυτά τα οποία είχαν μέσα τους το χώμα. Μπορεί να μην είχε τίποτα, μπορεί να είχε τα πάντα. Από ό,τι αποδείχθηκε είχε τα πάντα. Και τα οποία κρυφά μετέφεραν κάπου. Απεδείχθη αργότερα ότι και ο παραπεμπόμενος και υπόδικος πλέον ο κύριος Αγοραστός είχε ήδη αναθέσει σε μια εταιρεία η οποία έκανε αυτή την ιστορία. Όμως δεν είναι ενοιολογική ενία, δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι... Μπάζωμα, παραξενεύομαι και να σας πω την αλήθεια, εκνευρίζομαι κιόλας όταν ακούω και από την πλευρά τη δική μας ανθρώπους μονότονα να επαναλαμβάνουν τη λέξη μπάζωμα. Ξέρετε πόσο αθώο είναι, αθώο και πονηρό σε σχέση με την πραγματικότητα που είναι ξεμπάζωμα. Τώρα πλέον, γιατί μπάζωμα και απομάκρυση υλικών και καταστροφή πεδίου δεν υπάρχει. Διότι με το μπάζωμα δεν καταστρέφεις πεδίο, το καλύπτει. Άρα λοιπόν, αν επικρατήσει αυτό και νομικά και τεχνικά, δεν υπάρχει παράβαση. Τι παράβαση υπάρχει? Θα να σηκώσουμε τον τάπητα που να από κάτω, να βρούμε τον τάπητα να το εξετάσουμε. Μια χαρά χάρη θα μας είχαν κάνει αν είχαν κάνει μόνο μπάζωμα. Αλλά δεν κάναν αυτό. Κρυφά μετέφεραν το υλικό, το οποίο αν το αναδύαμε ίσως βρίσκαμε και θα βρίσκαμε πολλά πράγματα. Το πήγαν σε μια μεριά, σε ένα ιδιωτικό οικόπεδο. Κρυφά το βρήκαν όμως συγγενείς ένα χρόνο μετά, 1,5, αλλά ήταν μάταια η διερεύνηση των στοιχείων τα οποία μας ενδιέφεραν, δηλαδή καταλήπων χημικών προϊόντων κλπ. Παρ' όλα αυτά όμως βρέθηκαν σημαντικά πράγματα. Αξιολογούμε το τμήμα της Γνάθου που βρέθηκε από ένα θύμα και δεν αξιολογούμε, δεν αξιολογήθηκε από τη δικογραφία τα στοιχεία φόρτωσης τα οποία βρέθηκαν, όπως ήταν τα σκηνιά κάργο, όπως ήταν οι μάντες πρόσδεσες, όπως ήταν οι παλέτες κλπ. Που ήβρε η ομάδα Νούμπης. Και εδώ πρέπει να σημειώσω κάτι. Σύμφωνα με την νομοθεσία την ελληνική, αυτό που κάνουμε εμείς οι τεχνικοί σύμβουλοι δεν είναι τίποτα. Είναι αναγνωστό έγγραφο. Μπορεί να το λάβει υπόψη του, εκτιμάται λέει ελευθέρως από την εισαγγελική αρχή. Αυτό όμως το οποίο δεν εκτιμάται ελευθέρως, αλλά είναι στοιχείο της δικογραφίας, είναι οι εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης των διοριστέντων πραγματογνωμόνων της ελληνικής δικαστικής αρχής. Ο κύριος ανακριτής όρισε για τη διερεύνηση αυτών των κομμάτων που βρέθηκαν στο οικόπεδο την ειδική ομάδα Νούντις, η οποία εγώ προσωπικά το λέω και ας με κακοχαρακτηρίσουν, ας με βάλουν πάλι στα μπάζα. Έκανε μια καταπληκτική δουλειά. Ήταν τόσο επιστημονικά φτιαγμένη, εκπληκτικά θα έλεγα, που υπολόγιζε ακόμα και με αζημούθιο. Και έτσι υπολόγιζε ότι ο χώρος δεν ήταν, μάλλον τα μπάζα δεν ήταν 300 κυβικά, ήταν 750. Μου κάνει εντύπωση, κύριε Σαχίνη, ότι η δικαστική λειτουργία αναφέρουν 300, αναφέρουν βάσει της εκθέσεως που είναι από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή, πόσα κυβικά πήγες, κύριε κατηγορούμενε, κύριε εργολάβε, 300 κυβικά. Δηλαδή επειδή το περγολάβος είναι το σωστό και όχι επειδή το πραγματονόμενος. Μου κάνει εντύπωση γιατί έχει σημασία όλα τα 300 και όλα τα 750. Κυβίστηκαν και μετρήθηκαν σωστά και είναι 750 κυβικά. Είναι όμως πραγματογνωμοσύνη και όφυλαν να την έχουν ως στοιχείο. Όχι να μην γίνεται καμία αναφορά. Αλλά αν δεχτούν αυτό, ίσως δεχτούν μετά.
17: Έχετε
1: και τους σημάντες και τους σημεία πρόσδεσης.
17: Ο κόσμος, έχω την εντύπωση ότι όταν μιλάει για μπάζωμα, δεν αναφέρεται, εσείς καλά κάνετε και επιμένετε, δεν αναφέρεται στα πραγματολογικά τεχνικά στοιχεία. Μπάζωμα εννοεί τη συγκάλυψη υπόθεση. Ο κόσμος έτσι το καταλαβαίνει, σου λέει, κολλάει μια χαρά. Μπάζωσαν την υπόθεση. Δεν μπάζωσαν το σημείο. Έχετε δίκιο και ευχαριστώ την Αφροδίτη.
1: Τώρα δικάζεται όμως ένα θέμα.
17: Ναι. Ευχαριστώ την Αφροδίτη για την υπόδειξη. Ή ο φίλος ο Γιώργος που μου λέει εδώ πέρα ότι επί της ουσίας και έχει δίκιο τεχνικά ο κύριος Κοκοτσάκης. Το ορθό είναι εκχωμάτωση, η αφαίρεση χώματος και επιχωμάτωση, η πρόσθεση χώματος. Θέλω όμως, πριν πάμε παρακάτω, θέλω να ακούσετε. Διότι αυτός που έχει βγει off από αυτή την ιστορία, διότι το ειδικό δικαστήριο που συγκροτείται με βάση βούλευμα, τουλάχιστον μπορεί το κατηγορητήριο να είναι δεμένο από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή, τουλάχιστον όμως η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου είναι πολύ συγκεκριμένη. Μιλάει για παράβαση καθήκοντος, που είναι σε βαθμό πλημελήματος, που είναι πλημέλημα, για παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος στην τραγωδία των Τεμπών. Αυτή είναι η νομική χρήση που κάνει, ούτε μπάζωμα ούτε ξεμπάζωμα. Το μπάζωμα κολλάει στη συγκάλυψη υπόθεση. Για ακούστε λίγο τον Υπουργό.
7: Πόση σπέκουλα για τα μπαζώματα. Μπαζώθηκε λέει ο χώρος. Μπαζώθηκε ο χώρος, για φαντάσου. Βρέθηκαν κάτι χώματα τελευταία εκεί, μερικά φορτηγά, εκεί δίπλα. Ω, τι χώματα είναι αυτά. Και τελικά τι χώματα είναι αυτά. Είναι... Όταν έγινε το φοβερό δυστύχημα και πρόκειτο να πλησιάσουν τα συνεργεία διάσωσης και απεγκλωβισμού, έπρεπε κάποιο μηχάνημα να ανοίξει δρόμο να φτάσουν. Γκρεμοί είναι εκεί. Αυτά είναι τα χώματα που έμειναν εκεί δίπλα από τη διάνοιξη των δρόμων να πάνε οι άνθρωποι να σώσουν ανθρώπους. Λοιπόν, τσιμέντο. Ούτε για σας, επαναλαμβάνω, επικίνδυνος για σας.
8: Σταματήστε τους χαρακτηρισμούς, λοιπόν, σταματήστε.
7: Ούτε ένας πόντος.
8: Εντάξει.
7: Είναι χαλίκια τα οποία έμπαιναν γιατί επρόκειτο να πάνε οι βαριοί γερανοί και κάτω από εκεί διέρχεται ο κεντρικός αγωγός του φυσικού αερίου της χώρας. Και ήταν άνθρωποι του ΔΕΣΦΑ εκεί να λένε στους τα μηχανήματα όχι εδώ εκεί διότι θα σκάσει ο αγωγός και θα τυναχτεί ο τόπος. Αυτά είναι τα μπαζώματα με τα οποία επιχειρήσατε κάποιοι, όχι εσείς, να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι εδώ έχουμε μια επιχείρηση συγκάλυψης. Για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού, όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα.
17: Κύριε Κοκοζάκη, αυτή είναι η ακριβής δήλωση του Υπουργού.
1: Ναι,
17: γελώ για τους γκρεμούς, γελώ για τους αγωγούς. Ναι, γελώ για τους γκρεμούς εκεί στην πεδιάδα, γελώ για τους αγωγούς.
1: Γιατί δεν υπήρχαν γκρεμούς.
17: Ναι, αλλά τα χώματα πήγαν εκεί δίπλα. Το ότι βρεθήκανε μετά σε οικόπεδα
1: Είχα στον Πηνίο, δίπλα στον Πηνίο ποταμό.
17: Ναι, Σλαρίστο ποτάμι που το λένε Πηνίο, ναι, σωστά.
1: Ναι, ο οποίος ήρθε και ο Ντάνιελ μετά, τα σκέπασε και έκαναν τη δουλειά τους μια χαρά. Εδώ υπάρχει όμως κάτι για να.
17: Ναι, ναι.
1: Γιατί, εντάξει, μας ξενέρωσε λίγο. Η αμετάκλητη παραπομπή των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο βασίζεται, όπως είπατε και το άκουσα το προλάλημά σας και στην αρχή της εκπομπής σας πολύ σωστά, στο σκεπτικό ότι οι συγκεκριμένες πράξεις και παραλήψεις οδήγησαν στην αλλίωση του χώρου πριν ολοκληρωθεί η διορίστα ανακριτική διαδικασία. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Αυτό δεν αλλάζει. Ας πούμε ότι πάμε στο δικαστήριο και αθώνονται οι κατηγορούμενοι. Οι κατηγορούμενοι κατηγορούνται πλέον με κάτι συγκεκριμένο το οποίο είναι διαπιστωμένο. Και εξετάζεται μόνο αν είχαν πρόθεση από αμέλεια. Δεν εξετάζεται το σκεπτικό. Το σκεπτικό είναι δεδομένο πλέον. Είναι δεδομένο πλέον το δίκαιο αποφασισμένο, δεδικασμένο, ότι υπήρξε αλλίωση του χώρου. Αυτό που εξετάζεται πλέον είναι το γιατί έγινε. Και έχει πολύ ενδιαφέρον η δίκη αυτή, ποιος έδωσε την εντολή και αυτά. Άρα λοιπόν, όσον είναι μια απάντηση στον κύριο Υπουργό, ο οποίος είναι και δικαιοσύνης, και θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικό.
17: Δεν θα έπρεπε καν να ανακατεύεται σε αυτό. Ναι.
1: Όχι μόνο αυτό, κανείς τους. Διότι εκ του συντάγματος δεν επιτρέπεται. Πρέπει να αφήνεις. Αυτοί δεν έκαναν μόνο αυτό. Ανακατεύτηκαν τεχνικά, ανακατεύτηκαν προσωπικά. Υιοθέτησαν οποιοδήποτε διαφορετικό υπήρχε που δεν ήταν στο δικό τους. Έκαναν αφήγημα που δεν έπρεπε να κάνουν. Και πιστεύω ότι η υπόθεση θα έχει ολοκληρωθεί αν δεν ανακατεύονται. Θα έχει ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα. Αυτό το οποίο έλεγαν ότι εμείς όλοι κάνουμε προσπάθεια να μην γίνει ποτέ η δίκη, μάλλον η προσπάθεια η δικιά τους μεγάλωνε τις απορίες, δυσκόλευε την έρευνα και συνεχώς βρίσκαμε εμπόδια σε όλα. Είναι πάντως αντικειμενικό γεγονός ότι η πρόεδρη διαμόρφωση του χώρου στέρισε από τους διορισμένες πραγματογνώμονες στην αρχική και εικόνα της σκηνής. Και αυτό κανονικά θα τους δυσκόλευε, διότι αυτό δέχεται τώρα το Δικαστικό Συμβούλιο, σε υψηλότατο ετοσυνάριο πάγο. Το απορίας άξιον είναι, η συγκεκριμένη δικαστική πραγματογνώμηση είναι αυτή που ενέπλεξαν το έλεος υλικόνης. Στην έκθεσή τους δεν αναφέρουν πουθενά ότι υπήρξε αδυναμία συγκέντρωση στοιχείων, ότι αλλοιώθηκε περιβάλλον κλπ. Δεν το αναφέρουν. Μπορεί να το κάνουν συμπληρωματικά εκ των υστέρων από για άλλους λόγους. Αλλά από αυτούς δεν προκύπτει ότι δυσκολεύτηκαν. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια εξαιρετικά μεγάλη αντίφαση. Στο κορυφαίο όργανο της Ελλάδος αποδέχεται ότι αυτό όντως έγινε. Οι δύο δικαστικοί πραγματογνώμονες δεν είχαν τέτοιο πρόβλημα. Και αυτό είναι ένα θέμα που ήδη θα πρέπει να απαντήσουν όταν θα κληθούν να απαντήσουν γι' αυτό.
17: Μου κάνει εντύπωση πάντως, κύριε Κοκοτσάκη, βεβαίως φαντάζομαι ότι στη δικαστική εξέλιξη υπόθεση και ακούω εξπρές Δεκέμβριο, θα δούμε, θα αναλυθεί, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι αυτό που περιγράφεται, την απόλυψη μεγάλων ποσοτήτων χώματος μαζί με βιολογικό υλικό και άλλα πράγματα που βρέθηκαν μετά. Και αφού είχε ξεπλύνει και ο Ντάνιελ πολλά πράγματα, αλλά βρέθηκαν, το αποφεύγουν όλοι σαν το διάολο με το λιβάνι. Και εδώ το κρίσιμο είναι το εξής. Ένας υφυπουργός, ο οποίος ήταν συντονιστής για έκτακτες φυσικές καταστάσεις, κατοικοέδρευε στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ήταν απλά υφυπουργός κλιματικής αλλαγής, είχε και άλλη αρμοδιότητα. Ένας περιφερειάρχης, ένας περιφερειακός διευθυντής πυροσβεστικής, ένας αστυνομικός διευθυντής και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Για να θυμηθούμε λίγο, να μην ξεχάσουμε την αλφαβήτα, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Γίνεται η σύγκρουση των τρένων. Γίνεται η συνέχεια με τους 28 νεκρούς, γιατί στην πρώτη φάση έχουμε ένα αριθμό νεκρών, στη δεύτερη δεύτερο αριθμό νεκρών, έρχονται τα σωστικά, έρχεται η πυροσβεστική και κάποια στιγμή το ερώτημα το κρίσιμο είναι ποιος

0: τους προϊσταμένους φυσικούς. Δηλαδή, επειδή ήταν τροχαίο την ευθύνη διαφύλαξη του χώρου, την είχε αποκλειστικά η τροχαία. Αποκλειστικά. Η αστυνομία δηλαδή. Εδώ δεν επιδέχεται καμία διαμαρτυρία και καμία άλλο ισχυρισμό. Είναι τροχαίο δυστύχημα, μπορεί να γίνει με τρένο, αλλά είναι σε τροχαίο υλικό. Άρα είναι αφορά τροχαία. Και γι' αυτό η τροχαία ορίστηκε και τους δύο πραγματογνώμονες στο δημόσιο. Η οποία όμως τροχαία ξέχασε να βάλει το ερώτημα πώς έγινε η πυρκαγιά, γιατί προφανώς είχε συμφωνήσει με την πυροσβεστική υπηρεσία να το κάνει. Και εδώ αρχίζει το μεγάλο δράμα. Η τροχαία δεν διαφύλαξε το χώρο. Και όλοι οι άλλοι που πήγαν, που ήταν οι καθήλυνα αρμόδιοι, και αναφέρομαι τους υπηρεσιακούς και κρατικούς υπαλλήλους, mm-hmm. πέραν της πυροσβεστικής, ήταν και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος είναι μεν διορίζεται από τους πολιτικούς, αλλά προέρχεται από την τάξη των ενστόλων και ήταν πρώην πυροσβέστης υψηλόβαθμος, γνώριζαν και τον κανονισμό που ισχύει για αυτές τις περιπτώσεις και αυτός δεν έχει προαίρεση, δηλαδή δεν τον εφαρμόζει αν θέσει ή δεν θέσει. Είναι υποχρεωτική εφαρμογή και άπτεται του όρκου τον οποίο έχει δώσει. Και δηλαδή, ακόμα και αν είχε πάρει εντολή από κάποιον πολιτικό, που δεν το ξέρω εγώ, αυτό διερευνάται στο ειδικό δικαστήριο, αν είχε πάρει εντολή, δεν έπρεπε να την εφαρμόσει. Κανείς άλλος. Γιατί άκουσα για κάποιον ο οποίος μέσα στο νό, διαφωνούσε και έλεγε: εγώ διαφωνώ. Και εμείς, όποιοδήποτε διαφωνούσε, αλλά έμενε στον τύπο η διαφωνία του, ήταν ήρωας. Δεν ήταν έτσι.
1: Μισό λεπτό.
0: Όταν ο αστυνομικός διαφωνεί και είναι καθήλυνα αρμόδιος, πρέπει να επιβάλλει τη διαφωνία.
1: Άρα, εάν εγώ είμαι ο διοικητής τροχέας, αν θυμάμαι καλά, σε αυτόν αναφέρεστε. Και λες: εγώ διαφωνώ με αυτό που πάει να γίνει εδώ. Δηλαδή, μπάτε σκύλια, λέστε. Δεν αρκεί να καταγράψει διαφωνία σου. Πρέπει να βγει έξω. Και αν δεν κάνει συλλήψεις, να απομακρύνει ω καθήλυνα αρμόδιο στο σημείο όποιον έχει μπει μέσα. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Είναι καθήκον. Γι' αυτό είναι κατηγορία.
1: Οι εισαγγελέες δεν θα έπρεπε να είναι παρόν από την πρώτη στιγμή εκεί.
0: Η εισαγγελική αρχή, εντάξει, δεν είναι κάτι που το επιβάλλει, είναι στα καθήκοντα, αλλά ουσιαστικά το χέρι της εισαγγελικής αρχής είναι οι κρατικοί υπάλληλοι που είναι εντεταλμένοι για να κάνουν αυτό. Οι διαταγές είναι πάγιες, δεν είναι διαταγή που δίνει κάθε φορά ένας εισαγγελέας, είναι πάγια διαταγή, είναι τυφλοσούρτης, από το μικρότερο δυστύχημα μέχρι το μεγαλύτερο. Mm-hmm. Δεν αλλάζει, ίσα ίσα που η ένταση και η αυστηρότητα αλλάζει όσο μεγαλύτερο ένα δυστύχημα. Είδατε ότι μετά την κουβέντα αυτή, μετά τη φασαρία την οποία έχει γίνει, και στο πιο μικρό δυστύχημα που γίνεται στην Ελλάδα, είδατε ότι εφαρμόζομαι διαδικασίες FBI.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Κάτι έμεινε, αλλά εκ των υστέρων. Κρίσιμο ερώτημα.
0: Σε ό,τι βλέπει βέβαια η κάμερα του τηλεόραση. Γιατί μετά σε αυτά που δεν βλέπει δεν ξέρω.
1: Ναι. Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, κύριε Κοκοτσάκη, με βάση αυτή την εξέλιξη, τι περιμένετε?
0: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεν θέλω να προδικάσω εγώ την... να ήξερα εγώ τι θα γίνει. Εγώ θα ήθελα να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν τόσο καιρό, αλλά στενοχωριέμαι με την έννοια ότι δεν είναι μονιασμένοι μεταξύ τους. Γιατί πέτυχαν κάτι πολύ σπουδαίο. Γενικά έχουν πετύχει κάτι πολύ σπουδαίο μέσα με τις αντιφάσεις, μέσα από τις διαφωνίες τους. Έχουν δώσει μεγάλο αγώνα και μαζί με αυτούς και όλοι εμείς. Αλλά αν υπήρχαν ενιαία και αν μαζεμένοι, θα είχαν πετύχει. Δηλαδή να έχουν όλοι ένα κέντρο αποφάσεων, μια νομική διεκδίκηση, το νομικό του προστάθμιο τόσο διαφορετικό, να μην υπήρχε τόσο ανταγωνισμό. Αν πάω εγώ μπροστά, να μείνει άλλος πίσω, εγώ το έκανα αυτό, ο άλλος δεν το έκανε. Να έχουν τις ίδιες επιδιώξεις, νομίζω ότι θα ήταν. Το δυστύχημα δεν αλλάζει ούτως ή άλλως, ή έχει γίνει, αλλά θα είχαν καλύτερο αποτέλεσμα και στο δικαστικό, αλλά και όχι μόνο το μέλλον. Τώρα δεν ευελπιστώ ότι θα πετύχουν αυτό το οποίο, γιατί δεν έχουν τον ίδιο στόχο.
1: Τώρα θέλω να έρθω σε μία ερώτηση, διότι από χθες υπάρχει ένα κλίμα έτσι ικανοποίησης, το αντιλαμβάνομαι και συναισθηματικά και καλώς, αλλά αυτό το κλίμα, δεν θα το δυναμίσω, έχει μία ερώτηση την οποία περιμένω να ακούσω και δεν την ακούω από κανέναν, από εμάς. Προσέξτε, την κάνω σε εσάς, γιατί την ξέρετε την υπόθεση από την καλή και από την ανάποδη. Έχουμε ένα βούλευμα από τον Άριο Πάγο για ειδικό δικαστήριο. Έχουμε 5 κατηγορουμένους, ένας εκ των οποίων πρώην υφυπουργός. Και η βασική κατηγορία για τον πρώην υφυπουργό, τον πρώην περιφερειάρχη και τους άλλους είναι παράνομη παράβαση καθήκοντος για την παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος στην τραγωδία

0: τον Ντεμπόν. Σωστά μέχρι εδώ?
1: Μια χαρά τα λέτε.
0: Μάλιστα. Ερώτηση. Θα το πω όπως μου βγαίνει.
1: Ναι.
0: Τι σκατά κυρία δίκη γίνεται στα Τέμπη, όταν ήδη το ανώτατο δικαστήριο έχει βεβαιώσει ότι έχουμε παράνομη αλλίωση του χώρου? Με ποια στοιχεία γίνεται, κυρία δίκη? Για πείτε το μου, γιατί δεν μπορώ να το καταπιώ αυτό. Μισό λεπτό, κύριε Κοκοτσάκη, εσείς τα ξέρετε, αλλά θέλω να το καταλάβει ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή λένε όλοι, γίνεται η κύρια δίκη, θα αποδειχτούν και η πολιτική κτλ. Με συγχωρείτε. Βγαίνει ο Άριος Πάγος και λέει ειδικό δικαστήριο για παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος, παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος, και συζητάμε για κύρια δίκη? Εδώ έχουν αλλοιωθεί τα στοιχεία. Με ποια στοιχεία δικάζουν?
1: Δεν άκουσα βέβαια πολλούς δικηγόρους οι οποίοι έχουν την εντύπωση ότι θα έχουν και αυτή την ίδια ερώτηση με εσάς και μάλλον την ίδια διαπίστωση, ότι δεν είναι μόνο αυτό το οποίο είμαστε ευχαριστημένοι κάποιος στο δικαστήριο να τιμωρηθεί για την... Είναι η ουσία. Η ουσία είναι ότι είναι δεδομένο πλέον η αλλίωση και κατ' επέκταση στη μεγάλη δίκη, η οποία έχει 57 νεκρούς εκ των οποίων 28 που χάθηκαν από αυτό που θα βρίσκαμε εάν δεν είχε αλλοιωθεί ο χώρος. Και δεν υπάρχει κατηγορία, ούτε κατηγορούμενος, για αυτό που αλλοιώθηκε και δεν το βρήκαμε και πέθαναν 28 αποδεδειγμένα άνθρωποι ζωντανοί. Άρα λοιπόν είναι πολύ, πολύ περισσότερο και πολύ ωραία το θέτεται, αλλά δεν βλέπω να το αξιολογούν σωστά. Δεν είναι λοιπόν οι κατηγορούμενοι για μένα. Είναι η ουσία της υποθέσεως, όπως αν ανοίξουν και διαβάζουν την εισήγηση του κυρίου Σαγγελέα, την οποία αποδέχθηκε πλήρως το δικαστικό συμβούλιο, εκεί είναι όλα τα λεφτά. Γιατί εκεί λέει ότι ποιες ήταν οι συνέπειες αυτής της αλλίωσης. Δεν ήταν μόνο ότι δυσκολεύτηκε να βρουν στοιχεία ή δεν βρήκαν. Λέει ότι κατ' επέκταση υπάρχουσες εκθέσεις, αυτή δηλαδή που διερεύνησε, δεν αναφέρεται στις δικές μας, προσβάλλονται ως αναξιόπιστες. Άρα λοιπόν,
0: αυτές που συζητούν, δηλαδή
1: ένα πολύ ισχυρό όπλο στο νομικό οπλοστάσιο των δικηγόρων και των νομικών οι οποίοι είναι στην κύρια δίκη, να αμφισβητήσουν πλέον ευθέως και με τη βούλα. Ποιος θα το αμφισβητήσει πλέον? Γιατί στο δικό τους το τεχνικό δεν αναφέρουν ότι αυτοί στενοχωρήθηκαν επειδή αλλοιώθηκε το περιβάλλον, ούτε καν το πήραν χαμπάρι. Άρα λοιπόν, όταν το ανώτατο δικαστήριο δέχεται ότι αλλοιώθηκε ο χώρος κατ' επέκταση, αμφισβητεί εμέσως πλην σαφώς τη δική του την έκθεση που εμπλέκει τα έλεα ειδικών ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό έχει πολλά θέματα με πολλές αναγνώσεις που φαντάζομαι θα χρειαστείτε ένα δικηγόρο και πολύ διαβασμένο για να σας τα εξηγήσει, γιατί δεν είναι μόνο θετικά, είναι πιθανόν και αρνητικά όλα όσα θα συμβούν και εξαιτίας αυτής της...
0: Άρα, κύριε Κοκοτσάκη, έρχεται αυτό το βούλευμα και τεινάζει τη βάση πάνω στην οποία γίνεται η δίκη, τις τεχνικές εκθέσεις των δικαστικών πραγματογνωμόνων, οι οποίοι δεν πήραν χαμπάρι, των διορισμένων εννοώ, από τη δικα... ότι είχε αλλοιωθεί ο χώρος. Ένα. Δύο. Σας ρωτώ, μήπως γι' αυτό το λόγο και η δίκη για τα εξαφανισμένα, αλλοιωμένα και διαγραμμένα βίντεο πάει πίσω από την κυρία δίκη? Διότι αν έχεις ένα βούλευμα του Αερίου Πάγου, προσέξτε, που λέει αλλοιώθηκε ο χώρος, και είχες και μια δικαστική απόφαση που σου λέει εδώ πέρα καταστράφηκαν αρχεία, διαγράφηκαν το ένα και το άλλο, δεν θα γίνει ακόμη πιο χοντρό? Τι δίκη γίνεται τελικά και τη λέμε η μεγάλη δίκη και καμαρώνει και ο υπουργός?
1: Να καταχραστώ πάλι το χρόνο σας και να κάνω μια χαρά το θέτετε, να κάνω ένα υποθετικό σενάριο που δεν είναι και τόσο υπόθεση, γιατί ήταν πραγματικότητα. Για μένα, νομίζω το είχα πει σε εσάς, αλλά στους συνεργάτες μου το έχω πει και στους δικηγόρους, η κύρια δίκη, σε εισαγωγικά αν θέλετε, αλλά ουσιαστικά για μένα αυτό σημαίνει, ήταν η δίκη η οποία γινόταν μετά από μήνυση των διαδίκων, σε βάρος της Interstar και όχι μόνο, και του ΟΣΕ, για τα χαμένα βίντεο. Η δίκη αυτή εξελισσόταν ανέλπιστα πάρα πολύ καλά. Αυτό που είχε ήδη και είχαν αποδεχθεί και οι κατηγορούμενοι, είχαν αποδεχθεί ότι είχε γίνει, γιατί δεν μπορούσαν καν και αλλιώς, είχε γίνει η διαγραφή των αρχείων. Αλλά έλεγαν ότι αυτό έγινε κατά λάθος. Δηλαδή το δικαστήριο πλέον είχε να δικάσει αν έγινε κατά λάθος, τι σας θυμίζει με το τωρινό, αν έγινε κατά λάθος ή αν έγινε από πρόθεση. Αν λοιπόν έγινε κατά λάθος, τι να κάνουμε, έγινε κατά λάθος. Αν έγινε από πρόθεση, σε κάθε περίπτωση.
0: Στο σημαντικότερο δυστύχημα της χώρας έγινε κατά λάθος.
1: Πάρτε. Με ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούω.
1: Πάρτε μια σκεφτείτε μια απόφαση η οποία θα έλεγε ότι από πρόθεση κατέστρεψε, γιατί δεν δίκαζε μόνο τα βίντεο της Θεσσαλονίκης, του εμπορικού στρατού της Θεσσαλονίκης. Δίκαζε πλέον, είχε ανοίξει τη Βεντάλια και δεχόταν, γι' αυτό είχε άμεση σχέση και η δική μας η ομάδα η οποία τα αποκάλυψε, και ο Φεντερίκο Καράσκο είχε πάει 3 φορές και 14 καμία. Ήταν όμως στα υπόψη τις επόμενες μέρες να καταθέσει για το υλικό ότι η έρευνα, τη δικαστική, είχε επεκταθεί πλέον σε όλη τη διαδρομή των βίντεο. Αν λοιπόν έβγαζε μια απόφαση στο κοινό δικαστήριο ότι από πρόθεση κατέστρεψαν υλικό που έδειχνε την εμπορική αμαξοστοιχεία στο σταθμό φόρτωσης αλλά και κίνησής της, τότε τι συνέπειες θα είχε στην κυρία δίκη? Γιατί αυτός που αποκρύπτει, που κρύβει κάτι με σκοπιμότητα, τι θέλει να κρύψει, για ποιο λόγο να το καταστρέψουν, και μάλιστα μια εταιρεία που ο σκοπός της ήταν να το φυλάσει και όχι να το διαδράσει. Αυτό λοιπόν είχε να κάνει το δικαστήριο, να λέξει την πρόθεση. Αν έβρεσε πρόθεση, τότε η κυρία δίκη θα είχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και όλοι οι ισχυρισμοί οι οποίοι είχαν και τα αφηγήματα και τα κεφάλια και όλοι αυτοί που καθημερινά βρίσκουν και μας βρίζουν, δεν νομίζω ότι θα είχαν άλλο πεδίο δράση. Η δίκη αυτή δυστυχώς ματαιώθηκε, η ουσιαστικά ξαναρχίζει από την αρχή. Είναι ένα τεχνικό και όχι μόνο πρόβλημα πώς θα έχουμε την εξέλιξη δύο δικών με το ίδιο σχεδόν θέμα.
0: Άρα εγώ επανέρχομαι. Έχουμε ένα βούλευμα που δέχεται αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος, δηλαδή αλλίωση σημαίνει καταστροφή στοιχείων. Έχουμε μια δίκη σε εξέλιξη διαγραφή των βίντεο και κατά τα άλλα λέμε ότι έχουμε κύρια δίκη. Εγώ δεν πάω στα βίντεο, μένω στο βούλευμα. Άμα έχεις παραδοχή ότι έχεις αλλιώσει στοιχεία, τι δίκη κάνεις?
1: Ναι, ότι έχει διαθέσμα. Η δίκη, η οποία η κύρια δίκη, δεν δικάζει το επίδικο. Με την ποια έννοια το λέω? Ότι εξαιτίας αυτής της ενέργειας, της παράνομης που λέει το βούλευμα, καταστράφηκαν τα στοιχεία που θα έστελναν κατηγορούμενους αυτούς που φταίνε, αν φταίνε, δεν είμαι εγώ αυτός που θα αποφασίσει, για το θάνατο των 28. Αυτά τα στοιχεία καταστράφηκαν ως εδώ, δεν υπάρχουν πλέον. Στην κατηγορία δεν υπάρχουν αυτοί που φταίνε, αν φταίνε και όποιοι είναι για τους 28 θανάτους. Δεν υπάρχει κατηγορία, δεν υπάρχουν κατηγορούμενοι. Άρα λοιπόν, εάν καταδικαστούν, θα τους χρεωθεί το ότι σε αυτούς την ευθύνη ότι δεν υπάρχει αιτιολογία για το θάνατο των 28. Αυτή είναι η απόψη.
0: Μάλιστα. Θέλω επίσης πριν κλείσω να σας υπενθυμίσω, κύριε Κοκοτσάκη, γιατί στον καταιγισμό των στοιχείων και των πληροφοριών μπορεί να έχει διαλάτη της προσοχής σας. Σε αυτό το βούλευμα, θα το επαναλάβω για πολλωστή φορά, μπορεί να γίνεται κουραστικό, αλλά για να το εμπεδώσουμε, γίνεται λόγος για παράβαση καθήκοντος στην παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Σωστά?
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Θυμάστε τα κυβερνητικά στελέχη πρώτη και δεύτερη μέρα που λέγαν ευτυχώς πάμε σε γρήγορη αποκατάσταση του χώρου και είναι καλό? Τι από τα δύο ισχύει, το κυβερνητικό αφήγημα ή το δικαστικό βούλευμα?
1: Εγώ θα το παρχωρήσω, εντάξει, και θα πάω και σε άλλους ανθρώπους, οι οποίοι όταν κάποιος δημοσιογράφος τους είπε, μα κάποιοι τεχνικοί σύμβουλοι φωνάζουν και λένε αυτό, και λένε πολύ κινηματογράφο βλέπω. Αυτό ήταν τότε το συμπέρασμα της εποχής, όπως το περιγράφεται. Και όχι μόνο για αυτό το θέμα, για πολλά άλλα θέματα για τα οποία στενοχωρούμαστε σήμερα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Η υπόθεση των Τεμπών κάποτε θα γίνει, θα μάθουμε όλοι ότι είχε πολλές διακυμάνσεις. Ήταν φούντωνε ξαφνικά και ξεφούντωνε. Ο αγώνας που έδιναν οι συγγενείς για να βρουν στοιχεία ήταν διαρκής. Και κάποια στιγμή παρουσιάζονταν, άλλες φορές δεν παρουσιάζονταν. Δεν αξιολογούνταν από τους ίδιους οι οποίοι τα είχαν τα στοιχεία. Δυστυχώς τα περισσότερα στοιχεία αξιολογήθηκαν από ανθρώπους που δεν τα αξιολόγησαν σωστά. Είτε είχαν την αρμοδιότητα να το κάνουν, ήταν ο τύπος. Τα μέσα ενημέρωσης δεν πρόβαλαν ουσιαστικά τα στοιχεία. Γιατί είδατε ότι εδώ έχουμε ένα πόρισμα το οποίο στηρίχθηκε και σε μια δουλειά κάποιας ομάδος, η οποία ενδέχεται ότι απομακρύνθηκαν και δεν υπάρχει η πραγματογνωμοσύνη της αυτής την κυρία δίκη. Και αναφέρομαι στην Ανούμπη. Θα το λέω συνεχώς, είναι μια καταπληκτική δουλειά. Δηλαδή τη δουλειά της τη βρέχτηκε. Γιατί αναφέρει ότι μέσα εκεί βρέθηκε βιολογικό υλικό. Μα αυτή η ομάδα το βρήκε. Δεν βρήκε μόνο αυτό. Το αξιολογεί ο Άριος Πάγος και δεν το αξιολογεί η ποινική δίκη. Είναι και αυτό ένα θέμα.
0: Ναι, αλλά κοιτάξτε τώρα, επειδή μιλάμε για αλλίωση, δηλαδή απόκρυψη στοιχείων πιστήριων, αυτό έχει συμβεί. Στον χώρο τέλειλες ενός δυστυχήματος.
1: Ενός εγκλήματος, θα λέμε.
0: Μάλιστα. Τα πιστήρια μας έχετε μάθει εσείς από τα πρωτόκολλα, συλλέγονται με θρησκευτική ευλάβεια. Άρα λέω, αν ήμουν ένας απλός πολίτης και αλλιώσω το πεδίο, τέτοια πράξη δεν είναι κακούργημα?
1: Βέβαια.
0: Άρα τι απόφαση θα βγάλει?
1: Η εξέλιξη της υπόθεσης έχει πολύ ενδιαφέρον, όπως κάτι που το λησμονούμε, ότι το βούλευμα, η σύστηση μάλλον του εισαγγελέως που αποδέχτηκε το βούλευμα, λέει και κάποια άλλα πράγματα μέσα. Ξεχωρίζει την υπόθεση για τους χαμηλόβαθμους υπαλλήλους. Αξίζει τον κόπο, στη δικογραφία είναι. Ας πει τώρα, δεν είναι μόνο επειδή είναι απολογία κατηγορουμένα, μην τη διαβάζουμε, ίσα ίσα. Να διαβάσει κάποιος και να αξιολογήσει αν θέλει, όπως θέλει. Τώρα έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε, με την έννοια ότι υπάρχουν εξελίξεις που βεβαιώνουν τα ισχυριζόμενα της κοπελιάς αυτή, η οποία είναι η υπάλληλος του
0: ανακοινωτικού
1: της Λαρίσης, η οποία σήμερα θα είναι πολύ χαρούμενη. Διότι η παραπομπή και ο διαχωρισμός της υπόθεσης για αυτούς εμπλέκει στο παιχνίδι και τη ΔΑΕ. Γιατί η ΔΑΕ, η καθήλυνα αρμόδια υπηρεσία που πήγε εκεί για να διαλευκάνει την υπόθεση, δεν έκανε τίποτα. Δεν είναι κατηγορούμενοι, αλλά είναι κατηγορούμενοι χαμηλόβαθμοι υπάλληλος. Δηλαδή δεν έκανε ο προϊστάμενος και έπρεπε να το κάνει ο υφιστάμενος. Η οποία λέει ότι πήρε εντολή να μην κάνει κάτι. Θα έχει ενδιαφέρον και η δίκη για το χαμηλόβαθμο προσωπικό, κύριε Σταγίνη.
0: Εγώ επανέρχομαι σε ένα κομβικό ερώτημα. Χωρίς πιστήρια, αφού αλλοιώθηκε ο χώρος, τι απόφαση θα βγάλει ένα δικαστήριο, μπορείτε να μου πείτε?
1: Οι Αμερικάνοι είναι σαφείς. Αν δεν βρούνε το πτώμα, δεν δικάζουν το φόνο. Άρα το πιστήριο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι το πρώτο αποδεικτικό στοιχείο, είναι το πιστήριο. Στην κατηγορία των. Στην κατάταξη μάλλον των αποδεικτικών στοιχείων, το πιστήριο είναι το νούμερο ένα. Η διαφύλαξή του είναι κορυφαίο ζήτημα. Εδώ δεν διαφυλάσσεται, εδώ καταστράφει. Γιατί και αυτά που είναι στο κουλούρι είναι ατάκτο σειρημένα. Είναι μια, θα την έλεγα, χωματερή συντριμμένη. Δεν είναι, γιατί υπάρχει κάτι αξιολογημένο. Μπορεί να ζητήσει κάτι να το βρει κάπου, πρέπει να ψάχνει για να το βρει. Το ταυτοποίηση. Δεν υπάρχει ταυτοποίηση αντικειμένων. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Γι' αυτό έχω πει πολλές φορές ότι αρνούμε να συμμετέχω σε μια τέτοια διαδικασία.
0: Εν κατακλείδη, κύριε Κοκοτσάκη, αν κρατάτε ένα συμπέρασμα εσείς που θα θέλατε να το μοιραστείτε με τον κόσμο, είναι ποιο?
1: Έχουμε σε αυτή την υπόθεση συνεχώς παθαίνω με το σκοτσέζι κοντούς. Εγώ σας είπα ότι δεν πετάω από τη χαρά μου για αυτό το γεγονό, δεν είχα μια αμφιβολία για το ότι έχει γίνει. Είναι μια θετική εξέλιξη πάντως για τους ίδιους συγγενείς, για το κουράγιο που χρειάζονται να συνεχίζουν να παλεύουν. Θα ήθελα αυτή σε βαθμό πλημελήματος είναι που με ενοχλεί πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Κοκοτσάκη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή
1: είστε
0: σας
1: καλά.
0: Ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, δεν χρειάζεται να τα κάνουμε πιο τα λιράκια. Νομίζω ότι καταλάβαμε όλοι, έτσι. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα κλείσουμε τραγούδι. Ραντεβού αύριο το πρωί. Καλημέρα σε όλες και όλους.

0: 84.
1: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
0: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
5: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
4: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
5: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
4: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
5: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
4: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
5: Και στο lithi.gr.
6: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
7: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
6: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
7: Κόμβος Φανάρια Καλλιθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
6: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
8: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυρί σε φέτες Ένταμ ή Gouda Real 500 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 19 λεπτά. Πτύπερα Λατίνι, οικογενειακή συσκευασία, 3 επί 225 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 89 λεπτά. Υγρό πιάτο Νάβα Περλέ 900 ml, μόνο 1 ευρώ και 74 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίο Dixan Υγρό, 44 ή 48 μεζούρες, μόνο 6 ευρώ και 98 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Festos. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
14: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: 384.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σε κατά λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
7: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
8: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
9: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
10: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
9: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
10: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
11: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
10: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
11: Μπα.
10: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
14: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
10: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
9: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν.
11: Τι είναι αυτό?
10: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
9: Μπα.
10: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
15: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
0: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
15: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
0: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
15: Life Care, εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο, Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες, 25 Μαρτίου, 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές, στο lifecare.pavlamedishop.gr.
16: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο, το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
17: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
16: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση.
8: Super Creta Gas.
18: Super Creta Gas.
19: Κουμουλάς ΑΕ.
18: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
20: Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
21: 15 λεπτά επιδότηση στο ντίζελ και έως 120 δόσεις γεώφυλλες στη δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο Κυριάκος Μητσοτάκης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και τη ρύθμιση των οφειλών. Στις 2.877 οι κατοικίες που έχουν χαθεί από πληστηριασμό στην Ελλάδα από την αρχή του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε στο ράδιο 984 η εκπρόσωπος της αγωνιστικής κίνησης κατά των πληστηριασμών Ελένη Πιεροπούλου. Προκατακτικός έλεγχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντοπίζει αναντιστοιχίες στα στοιχεία για τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία στην Ελλάδα. Για παράβαση καθήκοντος παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος και ακόμα 4 πρόσωπα αναφορικά με την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Στην τελική ευθεία η απόφαση για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκόμενων στην υπόθεση Μαζονάκη. Κριτική στη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου για την πολιτική που ακολουθεί σε ζητήματα καθημερινότητας άσκησε μιλώντας στο ράδιο 84, ο επικεφαλής λαϊκής συσπήρωσης Δημήτρης Δουλουφάκης έκανε λόγο για υποχρηματοδότηση των Δήμων και υποστήριξε ότι οι προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολλών. Τροχαίο τα ξημερώματα στην Παρηγοριά Αχανίων όταν αυτοκίνητο με 4 άτομα βγήκε εκτός πορείας και έπεσε σε κουτί της ΔΕΗ, κολόνα και σταθεροποιημένο αυτοκίνητο πριν να αναποδογυρίσει. Καλά στην υγεία τους είναι και οι 4 επιβαίνοντες. Τα αίτια διερευνά η τροχέα. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου 24χρονος αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της μεγάλης φυτείας κάναβης με 770 δεντρίλια, η οποία αντιμετωπίστηκε πρόσφατα στα Χανιά. Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει απόψε στη δράση της Euroliga, υποδεχόμενος στη Βιλερμπάν στις 21 και 15.
20: 9.84. Ο καιρός.
21: Άστατος καιρός με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, άνεμο στα 5 με 6 μποφόρ από βόρεια κατεύθυνση, θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου.
22: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
23: Γιώργο, Γιώργο!
24: Γεια, Έλενα, σου πω, γαμπρέ μου!
23: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι οι γείτονες.
25: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
24: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
23: Για τέχνη τις μαζεύεις.
25: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος?
23: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
25: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
22: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr
20: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Δελτίο ομορφιάς στο 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές συνεχίζονται στα Hondo Center. 35% όφελος σε αρώματα Burberry, Carolina Herrera, Rabanne, Gucci, Jean Paul Gaultier, Boss και Chloé. Στην κατηγορία του Skin Care, αυτή την εβδομάδα θα βρείτε στα Hondo Center 35% όφελος στα προϊόντα Lancaster και La Prairie. Στα Hondo Center θα βρείτε επιλεγμένα προϊόντα από τα brands Clarins, Victor και Rolf, Moschino, The Square και Michael Kors με όφελος 35% με την αγορά 2 τεμαχίων. Στα Hondo Center θα βρείτε τα αγαπημένα brands Στελόντε και Κλινίκ με όφελος έως 35% και Λαμέρ 30%. Για την ανανέωση της γκαρδαρόμπας σας επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Hondo Center και επιλέξτε εσωρούχα Σλόγγι και αγοράζοντας δύο προϊόντα έχετε όφελος 50% στο δεύτερο προϊόν. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρούμε καταπληκτικά αρώματα με όφελος 30% για χορές δύο προϊόντων. Ανάμεσα στα brand Jimmy Choo, Montblanc, Moncler, Roberto Cavalli και Lacoste και πολλά πολλά ακόμα. Ετοιμαστείτε για την καινούργια σεζόν με νέα λανσαρίσματα σε ένδυση, πόδιση, εσώρουχα, τσάντες και αξεσουάρ. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν δύο νέα βιβλία από τις εκδόσεις Πατάκη. Ο Barman του Ριτς του Φίλιπ Κοέν και Οδύσσια του Στίβεν Φράι. Hondo Center. Ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
5: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
8: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
10: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco, πόρτες, παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco, πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
15: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι μία. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: 15 λεπτό επιδότηση στο ντίζελ και έως 120 δόσεις για οφειλές στη δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Στις 2.877 οι κατοικίες που έχουν χαθεί από πληστηριασμού στην Ελλάδα από την αρχή του 2026, με βάση τα στοιχεία που επικαλέστηκε στο ράδιο 984, η εκπρόσωπος της αγωνιστικής κίνησης κατά των πληστηριασμών από την Αθήνα, Ελένη Πιεροπούλου. Σε κυρώμενο από δράστης και διεκδικήσεων προχωρούν τα σωματεία εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και το ΕΚΑΒ στην Κρήτη. Απάντηση Γεωργιάδη για τους σοβάδες που έπεσαν στο Βενιζέλιο με την αναφορά «Το δείχνουν, λες και το χτύπησε το νοσοκομείο Πύραυλος». Για παράβαση καθήκοντος παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο Χρήστος Τριαντόπουλος και ακόμα 4 πρόσωπα αναφορικά με την αλλίωση του χώρου στον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Στην τελική ευθεία η απόφαση για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκόμενων στην υπόθεση Μαζονάκη. Κριτική στη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου για την πολιτική που ακολουθεί σε ζητήματα καθημερινότητας άσκησε μιλώντας στο ράδιο 984 ο επικεφαλής λαϊκής εισπύρωσης Δημήτρης Δουλουφάκης. Έκανε λόγο για υποχρηματοδότηση των Δήμων και υποστήριξε ότι οι προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των απολών. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου 24χρονος αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της μεγάλης φυτείας κάναβης με 770 δεντρίλια που εντοπίστηκε στα Χανιά. Παγκόσμιος συναγερμός από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπερνικούς για την ατμοσφαιρική ρήπανση από όζον. Η Ασία ήταν η περιοχή που επλήγει περισσότερο. Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει απόψε στη δράση της EuroLink υποδεχόμενος τη Βιλερμπάν στις 21 και 15.
0: 984. Ο καιρός.
1: Άστατος καιρός με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, ανέμοι στα 5 με 6 υποφόρα από βόρειες κατευθύνσεις, θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2.

0: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πω, πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
9: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο. Το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Λίγο πιο υπομονετικοί. Λίγο πιο γονείς όλων.
10: Καλή σχολική χρονιά σε όλους.
9: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
11: Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
12: Καταστήματα Ariadne για έξυπνες αγορές.
13: Ariel κάψουλες All-in One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
12: CRM Ariadne. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
14: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1,84. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
0: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνουν.
4: Σε κατά λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
0: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
6: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
7: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
8: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
7: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνη. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκος Μπαξεβάνη.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
8: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
7: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
8: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
7: Πολλά ή λίγα.
6: Δηλαδή.
7: Μπαξεβάνης.
8: Κάτι λίγα.
7: Μπαξεβάνης.
12: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γιαούρτι στραγγιστό, φάγετο ΤΑΛ, πλήρες ή ελαφρύ, συσκευασία ενός κιλού, μόνο 3 ευρώ και 99 λεπτά. Δημητριακά fitness με σοκολάτα, 375 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 89 λεπτά. Αρακάς παρπαστάθης, 420 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά. Μακαρόνια Μάκβελ, νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
13: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco Πόρτες Παράθυρα. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
14: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
15: Λίγες διαφημίσεις.
14: Πολύ μουσική. 984.

0: χοβαρή με τον εαυτό μου.
1: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: 984. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Ποιότητα. Στυλ. Όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση. Η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
3: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
4: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
6: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
7: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
6: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
8: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γιώργο, Γιώργο!
12: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
11: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
13: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
11: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
13: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού ο χρόνος?
11: Άκου να σου πω, στούκα φέρει, θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
13: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
14: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr. Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιτμπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karouzakis.gr.
15: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984.
16: Κυρίες, κύριοι, καλό σας μεσημέρι. 15 λεπτά επιδότηση στο ντίζελ και έως 120 δόσεις γεώφυλλες στη δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και τη ρύθμιση οφειλών. Παρέμβαση προετοιμάζεται και στο πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο η τιμή του, όπως είπε, να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Στις οφειλές, η ρύθμιση των 72 δόσεων διευρύνεται έως τις 120 με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ. Παράλληλα, στηροποιείται το πλαίσιο για τους servicers. Σε περίπτωση παραβίασης συμφωνημένης ρύθμισης, προβλέπεται ακύρωση της σχετικής πράξης και πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Ενώ ο φιλέτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις από την αρχική συμφωνία. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ακόμα ότι η Ελλάδα ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη-μέλη, ώστε να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα και σύμφωνα με τα στοιχεία της αγωνιστικής κίνησης κατά των πληστηριασμών και τα όσα είπε στο ράδιο 984 η Ελένη Πυροπούλου, στις 2.877 ανέρχονται οι κατοικίες που έχουν χαθεί από πληστηριασμούς από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα. Παράλληλα, 631 μονοκατοικίες μαζί με τα αγροτεμάχια έχουν επίσης οδηγηθεί σε πληστηριασμό, ενώ εκτιμάται ότι οι αριθμοί θα αυξηθούν το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Η ίδια έκανε λόγο για οφειλέτες που πιέζονται να αποδεχθούν ρυθμίσεις τις οποίες στη συνέχεια δυνατούν να εξυπηρετήσουν, ενώ η ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάσταση των εγγυητών. Για τα κόκκινα δάνεια πρότεινε δημόσια διαχείριση και βιώσιμες ρυθμίσεις με βάση τις πραγματικές δυνατότητες των οφειλετών. Σε κίνηματο δράσης και διεκδικήσεων προχωρούν τα σωματεία εργαζομένων στα δημοσία νοσοκομεία, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και το ΕΚΑΒ στην Κρήτη, θέτοντας στο επίκεντρο την υποστελέχωση της ελλείψης προσωπικού, τις μεγάλες αναμονές και τα προβλήματα λειτουργίας των δημόσιων δομών υγείας, όπως σήμερα είπαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Απάντηση Γεωργιάδη για τους σοβάδες που έπεσαν στο Βενιζέλιο την ίδια ώρα με την αναφορά «Το δείχνουν, λες και το χτύπησε πύραυλος». Αποδίδει τις φθορές στην παλαιότητα του κτηρίου και την υγρασία, σημειώνοντας ότι από την πτώση των επιχρησμάτων δεν κινδύνευσε κανείς και ότι η τεχνική υπηρεσία παρενέβη για την αποκατάσταση. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης και η επίμαχη φωτογραφία. Ο υπουργός υποστηρίζει ότι πρόκειται για εικόνα επεξεργασμένη με τεχνητή νοημοσύνη, η οποία, όπως χαρακτηριστικά λέει, παρουσιάζει το Βενιζέλιο, λες να το χτύπησε πύραυλος. Την ίδια ώρα, ο υπουργός παραπέμπει στην σχεδιαζόμενη πλήρη ανακατασκευή του νοσοκομείου, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά το πρόβλημα της απαλαιότητας των εγκαταστάσεων. Επιστολή των κατοίκων της περιοχής Ηρακλείου Μυρών στους κυβερνητικούς βουλευτές του Ηρακλείου, τους οποίους καλούν να πάρουν δημόσια θέση για τη δημιουργία δομής στις πρώην αποθήκες Κουλούδης στους αθανάτους, παρά τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας. Ζητούν από κάθε βουλευτή να απαντήσει ξεκάθαρα αν συμφωνεί με τη συγκεκριμένη επιλογή και αν θα ζητήσει την επανεξέτασή της. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης έγιναν σήμερα το πρωί με 90 συνολικά άτομα. Σε γενικό ξεσηκωμό και επαόριστο πανελλαδική απεργία προχωρούν οι επαγγελματίες παρακτιαλής, εκπέμποντας σήμα κινδύνου για τον άμεσο αφανισμό του κλάδου τους. Με κεντρικό σύνθημα, η παράκτια αλληλεία καταστρέφεται. Αν πάρουμε εμείς το μέλλον στα χέρια μας, το Παγκρίτιο Δίκτυο Συλλόγων Αλληλείας απευθύνει μαζικό κάλεσμα για τη μεγάλη πανελλαδική κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 του Οκτώβρη στις 10 το πρωί. Έντονη αντίδραση από το Σύλλογο Σεισμόπληκτων Η Ελπίδα για τη δήλωση του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου ότι δεν έχει εικόνα για τους μαθητές που εξακολουθούν να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ 5 χρόνια μετά το σεισμό στο Εργαλοχώρι. Ζητούν δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των σχολείων. Αντιδράσεις και από τους Συλλόγους Γονέων. Οι γονείς του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Εργαλοχωρίου, μέσω ανακοινωσής τους, καλούν τον Υφυπουργό να επισκεφθεί την περιοχή και να δει με τα ίδια του τα μάτια τις συνθήκες τις οποίες συνεχίζουν να κάνουν μάθημα τα παιδιά 5 χρόνια μετά το σεισμό. Για παρέμβαση καθήκοντος παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο Χρήστος Τριαντόπουλος και 4 ακόμα πρόσωπα αναφορικά με την αλλίωση του χώρου στον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στο Τεμπών. Η απόφαση αφορά στον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, επίσης Κώστα Αγοραστό, τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου και δύο πρώην διοικητές της πυροσβεστικής και της τροχιάς Λάρισσας. Ο κύριος Τριαντόπουλος γνωστοποίησε επίσης ότι δεν θα είναι υποψήφιος σε αυτές τις εθνικές εκλογές. Σοβαρά ερωτήματα την ίδια ώρα για τα στοιχεία της κυρίας Δίκης στα Τέμπη θέτει ο Τεχνικός Σύμβουλος των Οικογενειών Θυμάτων Βασίλης Κοκοτσάκης μετά το βούλευμα του Αρείου Πάγου για την παραπομπή Τριαντόπουλου. Μιλώντας στο Ράδιο 984, υποστήριξε ότι η αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν χρήσιμα ευρήματα. Όπως εξήγησε, το ζήτημα δεν είναι απλώς το μπάζωμα, αλλά η αφαίρεση περίπου 750 κυβικών μέτρων φυσικού εδάφους, το οποίο ενδέχεται να περιείχε χημικά κατάλοιπα, βιολογικό υλικό και άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Το ερώτημα είναι τι αφαιρέθηκε, από πού, πόσο, πού μεταφέρθηκε και τι χάθηκε μαζί του, όπως είπε, θέτοντας το ζήτημα της αξιοπιστίας της αποδεικτικής διαδικασίας στην κυρία Δίκη. Κριτική στη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου για την πολιτική που ακολουθεί σε ζητήματα καθημερινότητας άσκησε μιλώντας στο Ράδιο 984 ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Δημήτρης Δουλουφάκης. Έκανε λόγο για υποχρηματοδότηση των Δήμων, υποστήριξε ότι οι προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολλών. Αναφέρθηκε στην καθαριότητα στα δημοτικά τέλη, στο κόστος του νερού και στην κατάσταση των ενετικών τειχών. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ασφάλεια των εργαζομένων στην καθαριότητα, ζητώντας την παροχή των απαραίτητων μέσων προστασίας. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Λαϊκή Συσπήρωση θα πραγματοποιήσει το επόμενο διάστημα συσκέψεις και επαφές με κατοίκους, συλλόγους και φορείς της συνοικίας και της δημοτικές ενότητες του Ηρακλείου με στόχο την καταγραφή και διεκδίκηση λύσεων στα προβλήματα της καθημερινότητας. Νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των ανεξέλεγκτων χωματερών πραγματοποιεί ο Δήμος Ηρακλείου. Η Υπηρεσία Καθαριότητας σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑΝΑΛΗ τοποθέτησε μεταλλικές περιφράξεις σε κοινόχρηστο χώρο στην οδό Αγίου Αρτεμίου στην Έλλη Καρνασό με στόχο να περιοριστεί η παράνομη απόθεση απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων. Ο Δήμος υπενθυμίζει ότι η απόθεση ογκωδών σε κάδους και κοινόχρηστους χώρους απαγορεύεται. Οι πολίτες, υπενθυμίζει, μπορούν να κλείνουν ραντεβού για την απομάκρυνσή τους μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του Δήμου ή να καλούν στο 6932-345-540 από Δευτέρα έως Παρασκευή 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τροχαίο τα ξημερώματα στην Παρηγοριά Χανίων όταν αυτοκίνητο με 4 άτομα βγήκε εκτός πορείας και έπεσε σε κουτί της ΔΕΗ κολόνα και σταθμευμένο αυτοκίνητο στη συνέχεια πριν αναποδογυρίσει. Καλά στην υγεία τους είναι και οι 4 επιβαίνοντες, τα αίτια διερευνά η τροχαία. Η οδική ασφάλεια δεν αντιμετωπίζεται μόνο με κάμερες και ελέγχους, λέει στο Ραδιο 984 ο Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Λευτέρης Μιχελάκης, μετά και τις δηλώσεις του Υφυπουργού Μεταφορών για τις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Επανέλαβε πως η οδική ασφάλεια απαιτεί ουσιαστική εκπαίδευση, διαφορετικό τρόπο εξέτασης των υποψηφίων οδηγών. Επέκρινε την απουσία επιμόρφωσης των εκπαιδευτών, έθεσε ζήτημα συνολικού σχεδιασμού των μετακινήσεων. Επεσήμανε ότι εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, η έλλειψη εναλλακτικών μέσων μεταφοράς καθιστά το αυτοκίνητο σχεδόν αναγκαίο. Υποστήριξε ακόμα ότι η εκπαίδευση πρέπει να αφορά όλους τους χρήστες του δρόμου, οδηγούς, πεζούς, ποδηλάτες και επιβάτες και όχι μόνο το χειρισμό ενός οχήματος. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου 24χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της μεγάλης φυτείας κάναβης με τα 770 δεντρίλια που εντοπίστηκε πριν από μέρες στα Χανιά. Η σύλληψη έγινε μετά από έρευνα του τμήματος δίωξης ναρκωτικών. Τρεις συλλήψεις για μία κλοπή και δύο απόπειρες κλοπής από την ενορία των Αγίων Αναργύρων στην Αγία Πελαγία Μαλεβιζίου. Οι δύο άνδρες και η μία γυναίκα φέρονται να έβαλαν που συνελήφθησαν, έβαλαν στο στόχαστρο την ίδια ενορία με τη λία από την κλοπή να ανέρχεται περίπου στα 400 ευρώ. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο εφημερίος διαπίστωσε την κλοπή αλλά και τις φθορές στην εκκλησία. Στη σύλληψη μιας 65χρονης προχώρησε η αστυνομία στα Χανιά γιατί κατά τη διάρκεια της έρευνας σπίτι της βρέθηκαν ένα πιστόλι, ένα κυνηγετικό όπλο, δύο γεμιστήρες και 96 φυσίγκια. Βαρύ ολίσθημα χαρακτηρίζει η καθηγήτρια στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού Στέλλα Σοφία Κυβέλου τη δήλωση του Έλληνα ΙΠΕΞ ότι το καλωδίο προς την Κύπρο δεν αλλάζει όδευση καθώς δεν τέμνει τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Μιλώντας στο Ράδιο 984, η κυρία Κυβέλου τόνισε ότι με τη συγκεκριμένη δήλωση δημιουργείται η εντύπωση αποδοχής των τουρκικών πάρκων, ένα από τα οποία, όπως υποστηρίζει, αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στην περιοχή του Καστελόριζου. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει κάνει το κάρο μπροστά από το άλογο, καθώς ανακοίνωσε πρώτα θαλάσσια πάρκα και στη συνέχεια προχώρησε στο θαλάσσιο χώρο ταξικό σχεδιασμό. Το κρίσιμο, σύμφωνα με την ίδια, είναι ότι είναι τι θα αποτυπωθεί στο νέο σχεδιασμό που αναμένεται έως το Δεκέμβριο. Σαφή όρια, συντεταγμένες και χάρτες που να αποτυπώνουν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και την ΑΟΣ της χώρας. Τελευταία ημέρα σήμερα για τυχόν διορθώσει στα στοιχεία του Ε1 από τους δικαιούχους της επιστροφής ενός ενοικίου πριν η ανεξαρτήτη αρχή δημόσιων εσόδων τα κλειδώσει για να υπολογίσει τη βασική επιδότηση που θα καταβληθεί σε περισσότερο από 1.000.000 ενοικιαστές τέλους Νοεμβρίου. Έως σήμερα Τετάρτη έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να εκδώσουν τη βεβαίωση επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακοινίζω. 30 Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί το επίδομα των 400 ευρώ στους δικαιούχους συνταξιούχους χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης. Βασική προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους έως 31 Δεκεμβρίου 2025. Αύξηση 3,4% στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα βασικά αεροδρόμια της χώρας. Καταγράφηκε το πρώτο οκτάμηνο του 2026. Συνολικά από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο καταγράφηκαν 20,6 εκατομμύρια αφίξεις από το εξωτερικό, δηλαδή περίπου 670.000 περισσότερες σε σχέση με πέρυσι. Η τουριστική κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη το πρώτο τρίμηνο, ενώ ανωδικά κινήθηκαν και οι αφίξεις στους καλοκαιρινούς μήνες. Τον Ιούλιο καταγράφηκε για παράδειγμα αύξηση 3,2% και τον Αύγουστο 2,7% σε σχέση με τους αντιστοίχους μήνες του 2025. Παγκόσμιο συναγερμό από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικου για την ατμοσφαιρική ρήπανση από οζόνη. Σύμφωνα με την έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα, το 34% του παγκόσμιου πληθυσμού εκτέθηκε φέτος σε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα οζόντος στην επιφάνεια της γης. Καύσωνες, μεγάλες δασικές πυρκαγιές και οι εκπομπές από ανθρώπινες δραστηριότητες συνέβαλαν στην επιδείνωση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Η Ασία ήταν η περιοχή που επλήγει περισσότερο, με το 53% του πληθυσμού να εκτίθεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα μόλυνσης τους πρώτους 8 μήνες του 2026. Αεροπορική επιδρομή των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι, ανάμεσα τους ένα παιδί, και να τραυματιστούν άλλοι τουλάχιστον 7 άνθρωποι στο Κίεβο και στην περιφέρειά της το πρωί, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι. Απέτυχαν οι προσπάθειες σχηματισμού νέα κυβέρνηση στη Σουηδία. Η Κίνα προειδοποίησε ότι θα προχωρήσει σε αποφασιστική απάντηση για την προστασία των βιομηχανιών της, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει περιορισμούς σε κινέζικες εταιρείες ή προϊόντα, σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου της χώρας.
15: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
16: Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει απόψε στη δράση της EuroLeague, υποδεχόμενος στη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens στις 21 και 15 με στόχο να διπλασιάσει τις νίκες του στη διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη με 93-91 απέναντι στις Αργύρης. Ο Άρης επικράτησε τη Λεμάν με 87-74 στην φετινή διοργάνωση του EuroCup.
15: 984. Ο καιρός.
16: Νέα επιδείνωση του καιρού από σήμερα στην Κρήτη, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει έκτακτο δελτίο. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως σε Χανιά και Ρέθυμνο, ενώ στο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάσουν κατά τόπους τα 8 με τα 9 μποφόρ. Θερμοκρασία σήμερα έως τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση. Καλό μεσημέρι σε όλους σας.
15: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σιγά τα λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
7: Δέλτα Κτέο Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
8: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Auto Vision.
7: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Auto Vision.
8: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
7: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
9: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
10: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο. Το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
11: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
10: Η Super Creta Gas
3: σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
0: Super Creta Gas.
11: Κομουλάς ΑΕ.
0: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
12: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
13: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Η ώρα είναι 3.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δέλτα Ακταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
7: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Ακταίο Οτοβιζιόν.
6: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Ακταίο Οτοβιζιόν.
7: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Ακταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
6: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
8: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
9: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
10: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
9: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
10: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
9: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
10: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
9: Πολλά ή λίγα.
8: Δηλαδή.
9: Μπαξεβάνης.
10: Κάτι λίγα.
9: Μπαξεβάνης.
14: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
15: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
16: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυρί σε φέτες Ένταμ ή Γκούντα Ρίαλ 500 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 19 λεπτά. Πτύπερα Λατίνι, οικογενειακή συσκευασία, 3x225 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 89 λεπτά. Υγρό πιάτο Νάβα Περλέ 900ml, μόνο 1 ευρώ και 74 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίο Ντιξάν Υγρό, 44 ή 48 μεζούρες, μόνο 6 ευρώ και 98 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Σούπερ Μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
18: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
19: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
18: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
19: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
18: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
19: Life Care, εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
20: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο «Για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη». Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
0: 984.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: 1984. Η ώρα είναι 3:30.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
4: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
5: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
6: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
7: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
8: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
9: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
10: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως την Τετάρτη όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Οξύμα 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,79.
13: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Καλώς τη!
15: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
14: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
15: Σου έφερα κέικ.
16: Γεια σας.
15: Ο κύριος?
14: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
15: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
17: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: 984. Η ώρα είναι 4.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
0: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
2: Δέλτα Κτέο Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Auto Vision.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Auto Vision.
3: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
8: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
7: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
8: Σιγά τα λάχανα.
7: Τα λάχανα. Εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
8: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
7: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
8: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
7: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
9: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
10: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
11: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
12: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Nutrivalley 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
11: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
10: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Λικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr
13: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Ήταν.

0: 1984. Η ώρα είναι 4:30.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Ηρέμησε, αγάπη μου. 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
4: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
3: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε, ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
5: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο. Το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
6: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
5: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό, η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
7: Super Creta Gas. Κομουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
8: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
9: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
8: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
9: Α, είπα κι εγώ.
10: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
11: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
12: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γιαούρτι στραγγιστό φάγετο Τάλ, πλήρες ή ελαφρύ, συσκευασία ενός κιλού, μόνο 3,99 €. Δημητριακά fitness με σοκολάτα, 375 γραμμάρια, μόνο 2,89 €. Αρακάς παρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, μόνο 1,45 €. Μακαρόνια Μακβέλ, νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 59 €. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos.
15: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
16: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
15: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
17: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Η ώρα είναι 5.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σε κατά λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
7: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
6: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
7: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
6: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
8: Γιώργο, Γιώργο!
9: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου! Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
10: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
9: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
8: Για τέχνη τις μαζεύεις?
10: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού ο χρόνος?
9: Άκου να σου πω, στούκα φέρει, θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
10: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα. Πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
11: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
12: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
11: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
1: 984.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: κάθε φωνιά στο Παγκράτη.
1: 9.84. Η ώρα είναι 5.30.
2: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
5: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
8: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
9: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μημίκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
10: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές.
13: Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών.
14: Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
15: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr.
16: Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
18: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
19: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
20: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 6.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
2: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυρί σε φέτες Ένταμ ή Gouda Real 500 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 19 λεπτά. Πτύπερα Λατίνι, οικογενειακή συσκευασία, 3x225 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 89 λεπτά. Υγρό πιάτο Νάβα Περλέ 900 ml, μόνο 1 ευρώ και 74 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίο Dixan υγρό 44 ή 48 μεζούρες, μόνο 6 ευρώ και 98 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σούπερ μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
8: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο. Το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Λίγο πιο υπομονετικοί. Λίγο πιο γονείς όλων.
9: Καλή σχολική χρονιά σε όλους.
8: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
10: Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
11: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
12: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
13: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
14: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
15: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
14: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
15: Φυσικά, BioClima.
16: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την της Craft Paints.
17: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
18: Τυρί Gouda ή Ένταμα Ντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πούντι. Αριέλ υγρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πούντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πούντι.
17: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
19: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
20: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
0: 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές συνεχίζονται στα Hondo Sende. 35% όφελος σε αρώματα Burberry, Carolina Herrera, Rabanne, Gucci, Jean Paul Gaultier, Boss και Chloé. Στην κατηγορία του Skin Care, αυτή την εβδομάδα θα βρείτε στα Hondo Sende 35% όφελος στα προϊόντα Lancaster και La Prairie. Στα Hondo Sende θα βρείτε επιλεγμένα προϊόντα από τα brands Clarins, Victor & Rolf, Moschino, The Square και Michael Kors με όφελος 35% με την αγορά 2 τεμαχίων. Στα Hondo Sende θα βρείτε τα αγαπημένα brands Estelode και Clinique με όφελος έως 35% και La Mer 30%. Για την ανανέωση της γκαρδαρόμπας σας επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Hondo Sende και επιλέξτε εσωρούχα Σλόγγι και αγοράζοντας δύο προϊόντα έχετε όφελος 50% στο δεύτερο προϊόν. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Sende θα βρούμε καταπληκτικά αρώματα με όφελος 30% για χορές δύο προϊόντων ανάμεσα στα brand Jimmy Choo, Montblanc, Moncler, Roberto Cavalli και Lacoste και πολλά πολλά ακόμα. Ετοιμαστείτε για την καινούργια σεζόν με νέα λανσαρίσματα σε ένδυση, πόδιση, εσώρουχα, τσάντες και αξεσουάρ. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Sende και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Sende διάβασαν και σας προτείνουν δύο νέα βιβλία από τις εκδόσεις Πατάκη. Ο Barman του Ριτς του Φιλιπ Κοέν και Οδύσσια του Στίβεν Φράι. Hondo Sende. Ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
3: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Λικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
8: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σε κατά λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
3: 984.

Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7 και μισή.
2: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Το ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.

0: δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα. Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα. Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
3: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο. Από το μεσημέρι και μετά. Ασταμάτη τη μουσική. Ασταμάτη. 984. 984. Η ώρα είναι 9.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84. Η ώρα είναι 9:30.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 10.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

984. Η ώρα είναι 11. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Αχ, καρδιά μου.
1: Θέσεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

αγάπες χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.
4: Πες μου τι

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
4: Καλημέρα, είσαι μόνη.
5: Χθες δεν

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984. Η ώρα είναι μία. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984. 984. Η ώρα είναι 1:30.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες.

0: σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Μουσική που σε ανεβάζει. Που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.